0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Ακούς ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω κι αν με θέλεις τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
0: Παίζει και Κλαβδία.

0: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Τι θα γίνει μετά από σένα, τι θα αλλάξει στο τέλος.

0: Ακούτε ελληνικό 93,2.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Με τελειώσεις.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Yeah.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί.

Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει ζαμάνι. Παίζει και σπανού.

93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ως 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Okay.
1: Okay, τι?
2: Okay, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

θάλασσα μου που δεν έχει τελειωμό. Έρωτα μου, άνοιξε μου την καρδιά σου για να μπω. Έρωτα μου, μες στα μάτια σου

μου. Ψάχνω χρώματα να γράψω σ' αγαπώ. Ερώτα μου, στο κορμί σου πάλι απόψε ξαγρυπνώ. Ερώτα μου, καλοκαίρι της ζωής μου,

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Καραβέζη και Τερζή.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα,

Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει «Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης», μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλισόβα για το παιδί από το Περιστέρι που έγινε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις στο Christmas Theater ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματινά Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Στο ρόλο του δημοσιογράφου ο Χρήστος Φερεντίνος. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ένα ακόμα ξεχωριστό μουσικοθεατρικό ταξίδι με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
6: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours. Το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη. Με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr.
7: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
0: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Σε κάθε μας στιγμή, σε κάθε μας ημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στην Ελληνικό. Μέχρι το ρολόι μας να δείξει ακριβώς 10 και σήμερα. Ελπίζω να είστε καλά και αν δεν είστε, ελάτε να το φτιάξουμε.
0: Ελληνικός 93,2.
10: Παίζει τα τραγούδια μας.
9: Κλασικά εδώ με την παρέα μας στο Viber στο 6984-932-932 και φυσικά με τις καθημερινές μας συνήθειες. Χαμόγελο στο πρόσωπο, καφέ στο χέρι, δίσκος στο pick-up. Και πάμε πίσω στο 1986, σε ένα από τα πιο, θα πω, συγκλονιστικά τραγούδια που μας έχει χαρίσει ο Γιάννης Μιλιόκας. Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2.
11: Να γκρεμίζετε μπροστά μου, είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα, σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Και ξέρετε, δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη στον εαυτό μας ότι αξίζουμε και ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε παρά μόνο όταν αναγκαστούμε κάποιες φορές από τη ζωή να αρχίσουμε πάλι από την αρχή. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει αυτό και θα ήθελα πάρα πολύ να σας ακούσω στο Viber στο 6984-932-932. Αλλά έχουν έρθει restart στη ζωή μας, κάποια τα θέλαμε και τα επιδιώξαμε, κάποια δεν τα περιμέναμε, μας τα έφερε η ζωή, μας ξεβόλεψαν, ήρθαν και μας ταρακούνησαν, μας τρέλαναν, μας άγχωσαν πολύ. Αλλά όταν φεύγει η τρικυμία και είσαι ακόμα επάνω στον αφρό, δεν νιώθεις πιο δυνατή, δεν νιώθεις πιο δυνατός. Πείτε μου αν σας έχει συμβεί αυτό και βεβαίως και καλημέρες περιμένω και ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι σας κάνει να νιώθετε όμορφα πηγαίνοντας στη δουλειά σιγά σιγά. Ελάτε να βγάλουμε και αυτή την Τετάρτη αξιοπρεπώς και με χαμόγελο και γιατί όχι να κερδίσουμε κιόλας, το έχουμε ξανακάνει, μπορούμε και θα το καταφέρουμε. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στην Ελληνικό μέχρι τις 10. Το τραγούδι που αγαπήσαμε πάρα πολύ, αυτό που έπαιξε από τη Μαριάννα Κατσιμίχα και τον Δημήτρη Μπάκουλη, κατευθείαν από τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Το πήρατε και το κάνετε το απόλυτο viral της περασμένης χρονιάς. Και από ό,τι φαίνεται παραμένει ακόμα νούμερο 1 στις επιλογές σας. Τώρα αυτό για τις επιλογές κρατήστε το, γιατί πια μπορούμε να σας ακούσουμε στο 100%. Μπορείτε εσείς να ελέγξετε ό,τι παίζει στον αέρα του Ελληνικού 93,2. Δώστε μου λίγο χρόνο και θα σας πω όλες τις λεπτομέρειες γι' αυτό. Προς το παρόν, χρόνια πολλά Σέργιε, χρόνια πολλά Σεργία, Σεργιανή και Σεργιούλα. Βάκχε, βάκχη και βακχία, πολυχρόνη. Χρόνη, πολυχρονία και πολυχρονούλα, χρόνια σας πολλά. Σήμερα, 7 του Οκτώβρη, είναι και Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Μακάρι να μην χρειάζεται να υπάρχουν τέτοιες μέρες να μας θυμίζουν ότι πρέπει να το διεκδικούμε αυτό, αλλά να είναι το αυτονόητο. Επίσης, είναι Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος. Να σας πω ότι η μεγαλύτερη βαμβακοπαραγωγός χώρα είναι η Κίνα στον κόσμο και ακολουθεί η Ινδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ η χώρα μας είναι στη 10η θέση του σχετικού καταλόγου και παράγει το 80% του βαβακιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τα άλλα, ο καιρός σήμερα θα μας το ξανακάνει το χατήρι. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια και λίγες μονοτοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία σούπερ 16 με 26 βαθμούς Κελσίου, τόσο όσο. Πάμε σε αυτό το. Σε αυτή τη γυναίκα, σε αυτή την τραγουδίστρια, σε αυτή τη φωνή που αγαπάμε. Είναι τώρα στο επίκεντρο τις τελευταίες ώρες. Με όλη αυτή την ιστορία που έχει προκύψει μεταξύ εκείνης και του Νίκου Καρβέλα, ελπίζω εγώ αυτή η σχέση να κρατήσει και ελπίζω όλο αυτό που θα γίνει τώρα να μην ξεφύγει. Να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Παίζει Ελληνικός 93,2. Κοινός παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και δείτε πως με ένα σ' αγαπάω μπορείτε να λύσετε το οποιοδήποτε πρόβλημα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν θα λυγίσει μπροστά στο σ' αγαπώ, αλλά το ειλικρινές αγαπώ, όχι τη υποκρισία στο ψεύτικο. Σ' αγαπάω έτσι για να κάνω τη δουλειά μου τώρα και μετά πάλι. Όχι, παιδιά. Το πραγματικό, αυτό που φαίνεται και από τις πράξεις, εν πάση περιπτώσει. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, χωρίς αναπνοή εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχει ξεκινήσει και αυτή η μέρα εκεί έξω. Πάμε να δούμε πως έχει αρχίσει και με την κίνηση. Ωραία τα χρώματα, ωραίες οι ανατολές. Αλλά και ο χάρτης να είναι κόκκινος δεν είναι πάρα πολύ καλό. Με κίνηση λοιπόν το ποτάμι από νωρίς, από το Αιγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα. Κίνηση και στην Αττική Οδό, εκεί στον κόμβο της Εθνικής, μέχρι και το Μαρούσι, τα προβλήματα προς το παρόν προς αεροδρόμιο. Καλό το ρεύμα προς τη Λευσίνα. Χωρίς σημαντικά προβλήματα Μεσογείων και Κηφισίας, πύκνηρο ή μόνο αναδιαστήματα, όπως και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αν και η άνοδος αρχίζει και τσιμπάει λίγο. Κίνηση θα βρείτε αυτή την ώρα στη Βασιλείος Κωνσταντίνου και λίγο στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Καλή εικόνα της παραλιακής και της Βουλιαγμένης, πυκνή ροή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τώρα εντάξει, τη Λεωφόρο Αθηνών δεν την αναφέρω στην έξοδο. Κάθε μέρα έχει κίνηση εκεί από το Χαϊδάρι και μετά προς Καραμακά. Ξέρετε τι αντιμετωπίζετε, οπότε είναι πια και μια καθημερινή, όχι ευχάριστη, αλλά συνήθεια. Πάμε σε αγαπημένο συγκρότημα που έχει επιστρέψει δυναμικά. Δεν έχει φύγει και ποτέ, η αλήθεια είναι, από τη ζωή μας. Αυτή είναι η μεθυσμένη καρδιά των Pix Lux μέσα από το τελευταίο ολοκένουργιο άλμπουμ τους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Είναι και αυτός ο τρόπος πια που ακούμε τον Γιώργο Μαζονάκη, τα τραγούδια του, που έχουμε στο πρόσωπό μας ένα χαμόγελο μελαγχολικό, νοσταλγικό για αυτά που έχουμε ζήσει με αυτή τη φωνή και με αυτά τα τραγούδια. Και με αγωνία να αποδοθεί δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη για μια φωνή που αγαπήσαμε όσο λίγες. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και καλώς ήρθατε και οι καινούργοι. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στην Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα παρέα με τα τραγούδια μας. Το ημερολόγιο δείχνει 7 Οκτωβρίου και σαν σήμερα, ακούστε το κι αυτό. Το 1571, στην ναυμαχία της Ναυπακτού, ο στόλος της Ιερής Συμμαχίας συντρίβει τον Οθωμανικό στόλο, καταφέροντας βαρύ πλήγμα στην Οθωμανική ναυτική ισχύ στη Μεσόγειο. Στη συγκεκριμένη μάχη πολεμά και τραυματίζεται σοβαρά ο Μιγκέλ Ντε Θερβάντες, ναι, αυτός ο Μιγκέλ Ντε Θερβάντες, ο μετέπειτα συγγραφέας του Δον Κιχώτη. Το 1725, σαν σήμερα, εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, το επίσημο δημοσιογραφικό όργανο της ελληνικής διοίκησης και πρόδρομος της εφημερίδας της κυβερνήσεως με διευθυντή το Θεόκλητο Φαρμακίδη. 1831, και σαν σήμερα, στο Ναύπλιο καταδικάζεται σε θάνατο ο Γιώργος Μαυρομιχάλης, ένας από τους δράστες της δολοφονίας του Ιωάννη Καποδίστρια. Πολύ πιο μετά, το 1944, Εβραίοι κρατούμενοι του Σόντερκομάντο εξεγείρονται στο Auschwitz και ανατινάζουν το κρεματόριο. Στην εξέγερση συμμετέχουν και Έλληνες Εβραίοι από την Πρέβεζα, μεταξύ τους οι Μωυσής και Ιωσήφ Γκανή, ο δεύτερος μόλις 18 ετών. Το 1986 κυκλοφορεί σαν σήμερα το πρώτο φύλλο της βρετανικής εφημερίδας The Independent, η οποία δημιουργήθηκε από πρώην δημοσιογράφους της Daily Telegraph και εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο γνωστούς βρετανικούς ειδησιογραφικούς τίτλους. Ενώ το 1996 ξεκινά να εκπέμπει στις Ηνωμένες Πολιτείες το Fox News, που τις επόμενες δεκαετίες, βεβαίως, όπως το ξέρουμε όλοι καλά, θα εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους, από τους πιο επιδραστικούς ειδησιογραφικούς τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας. Τέλος, σαν σήμερα το 2020, είχαμε αυτή την ιστορική απόφαση. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων κρίνει ότι η Χρυσή Αυγή λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση. Ιστορική απόφαση της διοίκησης της Χρυσής Αυγής. Χιλιάδες πολίτες έξω από το εφετείο, περιμένοντας την ετοιμιγωρία. Να μην το ξεχνάμε αυτό, είναι πολύ πολύ πρόσφατο και είναι πολύ πρόσφατο για να έχουμε τις εξελίξεις που έχουμε. Οπότε ας το κρατήσουμε και αυτό στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας. Σε σημαντικά γενέθλια τώρα, 1952 γεννιέται σαν σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πρόεδρος της Ρωσίας. Για περισσότερες από 2 δεκαετίες, θα το πω ευγενικά, μία από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής. Γενέθλια σαν σήμερα γεννήθηκε το 1959 και ο Νίκος Δένδιας, ο Έλληνας πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας, με μακρά κοινοβουλευτική και κυβερνητική πορεία. Με τη διπλωματική του δράση, ιδιαίτερα απέναντι στην Τουρκία και την Ανατολική Μεσόγειο. Νέα και ο Νίκος Δένδιας, ο Έλληνας πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας, με μακρά κοινοβουλευτική και κυβερνητική πορεία. Με τη διπλωματική του δράση, ιδιαίτερα απέναντι στην Τουρκία και την Ανατολική

Που τον καθιέρωσαν ως πατέρα της γοθικής λογοτεχνίας. Και από το 1849 επιστροφή στο σήμερα και σε ένα από τα πιο viral τραγούδια των τελευταίων ετών. Το ζήσαμε και πριν από περίπου τρεις Κυριακές στο κέντρο της Αθήνας, στις συναντήσεις του Ελληνικού, το μπαλκόνι του Παπαζό. Εκεί είδαμε και ζωντανά και τον Παπαζό αλλά και τον Ακύλα.

0: άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

0: Και επικό το debut των αδερφών Κατσιμίχα πίσω στα μέσα της δεκαετίας του 80 για τα ζεστά ποτά τους. Ο λόγος, Ρίτα Ριτάκη, από τα τραγούδια που ξεχώρισαν από την πρώτη στιγμή και βέβαια η διαχρονικότητά του είναι αδιαφυσβήτητη. Ελληνικό 93,2 με τα τραγούδια μας, με τις ιστορίες. Πόσο πολύ χαίρομαι που καμιά φορά οι κουβέντες που λέμε στον αέρα σας κάνουν να ξεδιπλώνεστε, να μου ανοίγεστε στα μηνύματα στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Αυτό για το καινούργια ξεκινήματα στη ζωή, από ό,τι φαίνεται, σας συνέπνευσε πολλά τα μηνύματα, πολλές ιστορίες. Τις διαβάζω όλες με πολύ μεγάλη προσοχή και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι ωραίο το να μοιραζόμαστε και αυτές τις προσωπικές στιγμές. Τώρα, οι υπόλοιποι που πηγαίνετε προς τη δουλειά και είστε πάνω στη φούρια του να φτάσω να κάνω να ράνω, ελπίζω να κάνουμε και για εσάς το καλύτερο με τα τραγούδια μας και με τη διάθεσή μας και με τις πληροφορίες που μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμες στην καθημερινότητα. Γιατί στην παρέα μας έχω τη ΔΕΗ. Είναι η ΔΕΗ εδώ και δεν ξέρω αν το έχετε μάθει, αν το έχετε ακούσει ή αν το διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber δηλαδή, έχει και σταθερό για εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα μόνο και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας μόλις με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Νομίζω πως το απόλυτο deal είναι δικό σας αυτή τη στιγμή και είναι στα χέρια σας. Μπείτε στο day.gr κάθετος Fiber για να μάθετε όλα όσα θέλετε να ξέρετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Για ακούστε.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο day.gr κάθετος Fiber.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
6: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
7: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
10: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Όλα τα τραγούδια μας, όλες οι φωνές που αγαπάμε παίζουν εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Και πλέον παίζουν όλες οι φωνές που εσείς επιλέγετε. Γιατί πια η δύναμη είναι στα χέρια σας, στον Ελληνικό 93,2. Μείνετε μαζί μου. Σε λίγο σας δίνω όλες τις λεπτομέρειες για το πώς εσείς και μόνο εσείς θα διαλέγετε τι θα παίζει και τι δεν θα παίζει στον Ελληνικό 93,2. Προς το παρόν, ελάτε να παίξουμε διαφορετικά και να σας δώσω τα δώρα της ημέρας που είναι κλασικά, διαχρονικά και σταθερά. Τέτοια ώρα πάντα μεγαλώνουμε τη βιβλιοθήκη μας με best sellers από τις αγαπημένες εκδόσεις Διόπτρα. Και σήμερα δυνατές οι υπογραφές Τζενίβα Ρόουζ και ο Τέλειος Γάμος, Φρίντα Μακφάντεν και η Σύγκρουση, δύο βιβλία της αστυνομικής λογοτεχνίας της Διόπτρας που θέλετε οπωσδήποτε να κάνετε δικά σας, best sellers και τα δύο. Λοιπόν, πώς θα γίνουν δικά σας? Πάρα πολύ απλό, γνωστό, διαδικαστικό, στο Viber παίρνετε, στο 6984-932-932 και εκεί μου στέλνετε Διόπτρα και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας. Διόπτρα και ενώ ονοματεπώνυμο τώρα στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932 και για τα βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα για άλλη μια φορά.

0: Ο Γιάννης Κότσιρας στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Καλή μας Τετάρτη, παιδιά. Να τη εβδομάδα στη μέση της. Έτσι ήδη δεν έχει μείνει τίποτα το σπουδαίο μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Αυτό να σκέφτεστε. Αφήστε που οι Τετάρτες έχουν αυτό το κάτι παραπάνω. Φυσικά χαρί στην Novibet που έχουμε στην παρέα μας κάθε πρωί στον Ελληνικό. Γιατί στα live blackjack τραπέζια της Novibet, τα side bets δίνουν αυτή την έξτρα ένταση, κάνοντας κάθε γύρο αξέχαστο. All bets live blackjack, mega fire blaze και sports. All bets live blackjack σας περιμένουν στο Novibet Casino κάθε Τετάρτη. Όλες τις πληροφορίες στο live casino της Novibet και στο novibet.gr. Λοιπόν, μείνετε εκεί που είστε, γιατί εγώ θα επιστρέψω με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Μία ώρα που φέρνει προσκλήσεις για μεγάλη μουσικοθεατρική παραγωγή, που φυσικά για άλλη μια φορά οι πόρτες ανοίγουν για όσους ακούν Ελληνικό 93,2, αλλά και όλες τις λεπτομέρειες για το πώς εσείς επιλέγετε από εδώ και πέρα ό,τι παίζει ο Ελληνικός 93,2. Όλα αυτά σε λίγα λεπτά. Βεβαίως θα ρίξουμε και ματιές στην επικαιρότητα να δούμε τι ακριβώς έχει ξημερώσει με την δισογραφία εκεί έξω. 2-3 πράγματα μόνο και μόνο για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει γύρω μας. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Το ρολόι του Ελληνικού δείχνει 8 ακριβώς.
1: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2.
3: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Γιαγιά μου, τι έχεις?
6: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
5: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
6: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
5: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
6: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
5: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
7: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Και στις μεγάλες μουσικοθεατρικές παραστάσεις, μία ακόμα είναι εδώ για εσάς και σας έχω τις διπλές προσκλήσεις που χρειάζεστε για να την απολαύσετε. Όπως πάντα, με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Καλημέρα σε όλους, είμαι ο Δημήτρης Μιλιόβλου.
8: Ελληνικός 93,2.
10: Παίζει τα τραγούδια μας.
9: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έφτασε στην Αθήνα για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Συζητήθηκε η ενίσχυση των εμπορικών, τεχνολογικών και ναυτιλιακών σχέσεων, καθώς και ο ρόλος της χώρας μας ως ενεργειακού και διαμετακομιστικού κόμβου. Υπογράφηκαν τρεις συμφωνίες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη συνεργασία μεταξύ ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και εθνοφρουράς της Φλόριντα και την αναγνώριση ναυτικών πιστοποιητικών. Απόψε η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη. Συνεχίζονται και σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της επίσκεψής του. Απάντηση στο ερώτημα σχετικά με το αν χορηγήθηκε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη πριν υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση και τελικά αφήσει την τελευταία του πνοή, έδωσαν τα πρώτα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων κατά τα οποία εντοπίστηκαν δύο κατασταλτικές ουσίες στον οργανισμό του καλλιτέχνη. Η γιατρός επιμένει στην αθωότητά της. Στο πλαίσιο της απολογίας της υποστήριξε ότι διενεργούσε τη συγκεκριμένη θεραπεία στο ιατρείο του στο Κολωνάκι από το 2022. Μάλιστα, μια νέα μαρτυρία αποκαλύπτει ότι η κατηγορούμενη φέρεται να έχει χορηγήσει μέθη σε τουλάχιστον τρεις ασθενείς, μεταξύ αυτών και η κόρη της, στην οποία έκανε πλασμαφαίρεση, όπως είπε στο υπόμνημά της η ίδια. Η Τουρκία και ακόμη 6 χώρες διεκδικούν τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2036. Πρόκειται για τις Γερμανία, Ουγγαρία, Ινδία, Κατάρ, Δημοκρατία της Κορέας και Νότια Αφρική. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό σήμερα στην Αθήνα. Στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κοιμαθεί από τους 16 έως τους 26 βαθμούς Κελσίου, οπότε είναι μια χαρά η θερμοκρασία για ακόμα μια φορά.
8: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

Τα υπόγεια ρεύματα και το μ' αρέσει να μιλάω πολλά ήταν από τα τραγούδια που πραγματικά τη δεκαετία του 90 όσοι ήμασταν σχολείο και κάναμε αυτές τις εκδηλώσεις, αν θυμάστε, και είχαμε αυτούς τους συμμαθητές που είχαν την κιθάρα που τραγουδούσαν, ήταν σίγουρα μέσα στις εκδηλώσεις αυτές και στις εκδρομές μας και στις κασέτες που γράφαμε. Είναι από τα πολύ πολύ αγαπημένα 90s τραγούδια που εξακολουθούμε και ακούμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα και αυτά τα τραγούδια και τα παλιά και τα καινούρια και όποια αγαπάτε και θέλετε να ακούτε εσείς, τα τραγούδια σας, τα τραγούδια μας, μπορείτε να τα στηρίξετε, να τα ψηφίσετε και να τα ακούμε περισσότερο ή λιγότερο εδώ στον Ελληνικό 93,2, γιατί πλέον η μουσική μας περνάει στα χέρια σας. Θα μπείτε στο site μας, στο ελληνικός932.gr, θα το δείτε ξεχωρίζει επάνω, γράφουμε μουσική έρευνα, κάνετε κλικ εκεί, είναι εντελώς ανώνυμη, δεν αφήνετε ονοματεπώνυμα κτλ. Και μπαίνετε και ψηφίζετε τραγούδια. Γρήγορα, μέσα σε 2 λεπτά έχετε τελειώσει με την έρευνα. Θα κάνουμε συνεχώς ανανέωση των τραγουδιών για να πάρουμε τη γνώμη σας για όσα περισσότερα τραγούδια γίνεται και είναι τα τραγούδια που εσείς ή θα στηρίξετε και θα παίζουμε περισσότερο ή θα πείτε όχι φίλε μου, εντάξει φτάνει, το αγαπώ αλλά το βαρέθηκα, δεν θέλω άλλο και θα παίζουν λιγότερο. Με λίγα λόγια, ο Ελληνικός πια είναι δικό σας. Είστε οι διευθυντές προγράμματος. Έχουμε σηκωθεί από την καρέκλα και έχουμε αφήσει τη θέση για εσάς. www.ellinikos932.gr. Κλικ στη μουσική έρευνα και στηρίζετε τα τραγούδια που αγαπάτε. Περιμένουμε τις ψήφους σας για να δούμε ποια είναι πραγματικά τα τραγούδια μας. Και τα καινούργια που αγαπάμε μέσα στην έρευνα. Για να τα στηρίξετε, να τα υποστηρίξετε, ίσως και να θέλετε να τα ακούμε περισσότερο. Τραγούδια όπως αυτό εδώ. Από τις πολύ ωραίες προσθήκες του 2026. Τώρα, στον Ελληνικό 93,2.

0: διαχρονικό, αγαπημένο και άκρο συναυλιακό αυτό από του Pixel Axe. Εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλου. Καλημέρα και στου καινούριου. Δημήτρη Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι τι 10. Ελάτε να βγούμε στου δρόμου τη Αθήνα. Ή μάλλον πιο σωστά, ελάτε να μην βγούμε, γιατί συνεχίζονται και σήμερα τα μέτρα και οι περιορισμοί κυκλοφορία. Οι διακοπέ, οι εκτροπέ, λόγω τη επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα. Οπότε να ξέρετε ότι σε βασικού οδικού άξονε για άλλη μια μέρα, στην πλατεία Συντάγματο, στη Βασιλή Σοφία, στη Βασιλείο Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας, Πανεπιστημίου Σταδίου, μπορεί κάποια στιγμή να σου πούν δεν περνάς. Οπότε θα έλεγα να μην το ρισκάρεις σήμερα ή να προτιμήσεις τα μέσα μαζικής μεταφοράς, εν πάση περιπτώσει. Γενικώς το κέντρο θα έχει τα απρόοπτά του. Αναλόγως τι θα πει ο κύριος Ρούμπιο. Θα πει τώρα: εγώ θέλω να πάω εκεί. Τσουπ, κλείστα. Θέλω να πάω αλλού. Οπ, τέλος, δεν περνάει. Βαρέθηκα, θέλω να κάτσω σπίτι να δω Ευαγγελάτο. Ξέρω εγώ να κάτσω να δω τι γίνεται. Ανοίγουν οι δρόμοι. Έτσι θα πάει. Παιδιά, μια μέρα είναι, θα περάσει. Αύριο πάλι θα επέλθει η όποια κανονικότητα. Να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας σε πραγματικό χρόνο. Το ποτάμι στα κόκκινα και στα δύο ρεύματα. Η Αττική Οδός προς αεροδρόμιο με πολλή κίνηση επίσης. Η Κηφισίας αναδιαστήματα. Η Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη. Η Κηφ Μεσογείων επίσης αναδιαστήματα με καθυστερήσεις. Πατησίων Αχαρνών Λιωσίων το ίδιο. Η άνοδος λεωφόρου Αλεξάνδρας έχει κόσμο και θέλει υπομονή. Καλή εικόνα στο κέντρο προς το παρόν. Δεν ξέρω, μην έχουν κλείσει τα πάντα και δεν έχει κίνηση. Παίζει και αυτό σε σενάριο. Αν είστε εκεί, στείλτε μου στο Viber 6984-932-932. Η Βουλιαγμένη με πυκνή ροή αναδιαστήματα και η παραλιακή το ίδιο χωρίς σημαντικά προβλήματα. Με κίνηση οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά σταματούν οι προβληματισμοί στην Αθηνών. Όχι. Με κίνηση από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς Καραμαγκά, αλλά τώρα και προς το ποτάμι. Η Θηβών αναδιαστήματα με μικροκαθυστερήσεις στο ρεύμα που πηγαίνει προς τον Πειραιά. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Το έγραψε στα Μάτς Κραουνάκης και Ελίνα Νικολακοπούλου. Το είπαν και το εννοούσαν τότε. Το εννοεί και σήμερα που το ερμηνεύει ξανά η Μαρίζα Ρίζου.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Μια παραλία ερημική.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

Σε σένα μόνο ψυχή και σώμα δίνω. Τι ωραίο στίχος και την καρμπή αυτή που μόλις έπαιξε εδώ στον ελληνικό 93,2. Έλεγα προηγουμένως ότι το κέντρο δεν έχει κίνηση και όντως είναι έτσι τα πράγματα. Μου στέλνετε στα μηνύματά σας, μου λέει Μαρία Διέσχισσα, Βασιλείος Γεωργίου, Ριζάρη, Βασιλείου Σοφίας, Κολωνάκια, Εξάρχεια και τώρα είμαι Πατησιών, καλύτερα από άλλες μέρες. Μαράκι μου, ίσως να έχει φοβηθεί ο κόσμος να βγει στο κέντρο με τα μέτρα που μπορεί να παρθούν, μπορεί να μην παρθούν. Τώρα εσένα σου έκατσε, τζόγαρες και κέρδισες, έπαιξες και κέρδισες. Μπορεί κάποιος άλλος όμως που θα πάει στο κέντρο μετά από 10 λεπτά να παίξει και να χάσει. Οπότε θέλει υπομονή και δεν θέλει, νομίζω, παρακινδυνευμένες κινήσεις, ειδικά αν θέλετε να φτάσετε κάπου στην ώρα σας. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι άλλο που είδα εδώ και έχει αρκετό ενδιαφέρον. 56 νέα είδη πλασμάτων, λέει, εντοπίστηκαν στα βάθη του Ατλαντικού με εικόνες και βίντεο και φωτογραφίες κτλ. Μάλιστα, ένα από αυτά, ένα παράξενο αγκούρι της θάλασσας με δύο κερατοειδείς προεξοχές που του χάρισαν και το παρατσούκλι Λόκι, ξέρετε, ο θεός της σκανδιναβικής μυθολογίας, ο ήρωας της Μάρβελ, αν έχετε ακούσει επίσης, είναι ένα από αυτά τα νέα θαλάσσια είδη που αναγνωρίστηκαν μέσα σε μόλις 2 εβδομάδες στα βάθη του Νότιου Ατλαντικού. Βλέπω τώρα αυτή τη φωτογραφία αυτού του πλάσματος. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το λένε αγκούρι της θάλασσας. Τι πάει να πει αγκούρι της θάλασσας? Το αγκούρι δεν είναι αγκούρι λαχανικό? Γιατί μου βάζεις το όνομα λαχανικού σε ζώο? Γιατί με μπερδεύεις? Δεν το έχω που δεν το έχω με τη θάλασσα. Βλέπω και αυτό το πλάσμα. Θα βρω κανένα αγκούρι του Ατλαντικού ξαφνικά στα νερά? Πες ότι πάω στο Ατλαντικό και κάνω βουτιές, ρε παιδί μου. Και θα νομίζω ότι είναι αγκούρι αγκούρι και... Καταλαβαίνετε. Είναι παρεξηγήσεις που δεν πρέπει να γίνονται αυτές. Πάντως είναι εντυπωσιακό το τι δεν έχουμε ανακαλύψει ακόμα στα βάθη της θάλασσας.

Ένα πολύ to the point που λένε σχόλιο έκανε ο Κώστας στο Viber του Ελληνικού για το προηγούμενο θέμα, για τα καινούργια είδη που ανακαλύψαμε, εν πάση περιπτώσει, στον Ατλαντικό, στο βυθό. Λέει, δεν χρειάζεται να τα ανακαλύψουμε και όλα. Το θέμα είναι πώς θα πέσει το καύσιμο. Γιατί έτσι όπως φαίνεται το καλοκαίρι που έρχεται, για να φάμε ένα καλαμαράκι και ένα γάβρο, θα δίνουμε μισό μηνιάτικο. Έχεις τα δίκια σου, Κώστα μου, δεν μπορώ να πω. Εκτός λέει, αν πάμε στην Μπλε Λιμνή, στη Γαλάζια Λιμνή, στον Blue Lagoon, τη θυμάστε την ταινία, και πάρουμε κανένα κόντιο και τα καμακώνουμε. Δεν νομίζω να φτάσουμε μέχρι εκεί, ξέρω εγώ τι να πω. Έτσι κι αλλιώς, βρε Κώστα, πάντα καταφέρνουμε και επιβιώνουμε, ακόμα και στα δύσκολα. Μη σας πω ότι κυρίως στα δύσκολα καταφέρνουμε.

0: ζούμε και επιβιώνουμε καλύτερα. Χαίρομαι που συμμετέχετε στα θέματα που λέμε κάθε πρωί εδώ στον Ελληνικό, στο πρωί στον Ελληνικό. Οπότε 69-84-932-932 για να έχετε το δικό σας βήμα και για τα όσα επικοινωνούμε και για τα όσα μοιραζόμαστε. Πάμε να μοιραστούμε κάτι ακόμα, το οποίο το έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Θυμάστε εκείνες τις εποχές που έπαιρνες τηλέφωνο και ο άλλος ήθελε να στριμάρει, δεν μπορούσε ή στρίμαρε και το τηλέφωνο δεν έχουν αλλάξει τώρα πια αυτά. Ευτυχώς και χάρη στη ΔΕΗ που είναι στην παρέα μας με το ΔΕΗ Fiber, αφού μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps και μόνο με 19,90 το μήνα. Βεβαίως υπάρχει και η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας, μόλις με 4 ευρώ επιπλέον το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Πακέτο ακαταμάχητο. Στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber θα μάθετε πώς θα αποκτήσετε άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Και μένετε μαζί μου γιατί επιστρέφω και με τη Χάρη Αλεξίου, επιστρέφω όμως και με προσκλήσεις διπλές για μεγάλη μουσικοθεατρική παράσταση, επίσω από την οποία πάντα είναι και ο Ελληνικός 93,2. Για ακούστε τι έρχεται.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης, μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλισόβα για το παιδί από το Περιστέρι που έγινε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις στο Christmas Theater ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Στο ρόλο του δημοσιογράφου ο Χρήστος Φερεντίνος. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ένα ακόμα ξεχωριστό μουσικοθεατρικό ταξίδι με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον απέκτησε κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
3: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
9: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δε στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Αγαπημένο από τη δεκαετία του 80 από την Αναβίση εδώ στον Ελληνικό 93,2. Αυτή η γυναίκα που για άλλη μια φορά είναι στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Τώρα με την καινούργια αυτή κόντρα με τον Νίκο Καρβέλα. Και θα μου πεις τώρα με τι ασχολείσαι. Παιδιά, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό το ότι το βλέπω το θέμα αυτό πρώτο σε ειδησιογραφικά site. Προσέξτε, όχι σε site lifestyle, ειδησιογραφικά site. Και μάλιστα νωρίς το πρωί και σε ειδησιογραφικές τηλεοπτικές εκπομπές. Αυτό νομίζω ότι είναι πρωτόγνωρο. Θέλω να πω ότι ξεπερνάει το ότι αυτό είναι, ξέρω εγώ, κουτσομπολιό lifestyle, αλλά δεν με αφορά επειδή είμαι ενημερωτικός. Είναι θέμα σε ενημερωτικές εκπομπές. Είναι εντυπωσιακό το λιγότερο. Εμείς πάντως μείναμε, μένουμε και θα μένουμε πάντα στα τραγούδια μας και σε αυτό που μας κάνει να αισθανόμαστε κάθε φορά που ακούμε είτε αυτό το τραγούδι, είτε το άλλο τραγούδι, είτε οποιοδήποτε τραγούδι παίζουμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και επειδή εμείς εδώ τη μουσική τη ζούμε στο 100% εντός και εκτός στούντιο, ελάτε για άλλη μια φορά. Ο Ελληνικός 93,2 σας ανοίγει τις πόρτες για τις σημαντικότερες μουσικοθεατρικές παραστάσεις στην Αθήνα. Μία από αυτές ξεκινά στο Christmas Theater και έχει να κάνει με τον μεγάλο σερ του ελληνικού τραγουδιού, με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Εγώ ο σερ Γρηγόρης Μπηθηκότσης, λοιπόν, αυτή η μουσικοθεατρική παράσταση από τις 17 Οκτωβρίου ξεκινά στο Christmas Theater. Μία παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και την πορεία μιας από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού, με σπουδαίους πρωταγωνιστές, αλλά και με τη συμμετοχή τραγουδιστών όπως ο Γιάννης Κότσιρας, ο Μπαμπιστόκας, αλλά και ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Οπότε, αν θέλετε να είστε και εσείς εκεί και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, σας τις έχω. Είναι για το Σάββατο 17 του Οκτώβρη για την μεγάλη πρεμιέρα στο Christmas Theater στις 8.30 το βράδυ. Οπότε, πάρτε κινητό στο χέρι, γράψτε share κενό το ονοματεπώνυμό σας και κάντε αποστολή στο Viber στο 6984-932-932. Εγώ, σερ Γρηγόρης Μπηθηκότσης, στο Christmas Theater με τον Ελληνικό 93,2, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 8.30, σερ κενό ονοματεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία και σε αυτό.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Ανδριάνα Μπάμπαλη.

0: ακόμα ξεχωριστή ηχογράφηση από τα soundtracks του ελληνικού 93,2 εδώ από το επεισόδιο που ήταν αφιερωμένο στον Κώστα Λιβαδά με την Ανδριάννα Μπάπαλη να ερμηνεύει ξανά μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που τις είχε γράψει το 2003 ο Κώστας Λιβαδάς. Διαθέσιμο και αυτό όπως και όλα τα επεισόδια στο site μας, ναι και στο site μας βεβαίως μπορείτε να το βρείτε, αλλά και στο κανάλι μας στο YouTube στο ελληνικό 93,2. Έλα, θα το πω. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε νέο επεισόδιο. Και οι ανακοινώσεις έρχονται οσονούπο. Είναι συγκλονιστικό αυτό που σας έχουμε ετοιμάσει και με ονόματα που θα σας κάνουν να τρελαθείτε. Ακούστε που σας λέω, κάθε φορά που σας το λέω υπάρχει λόγος. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2 και για αυτό. Η ώρα δεν είναι ναι, ακριβώς. Στην παρέα μας έχουμε και την Novibet με τα μεγάλα ευρωπαϊκά μπασκετικά βράδια να έχουν ξεκινήσει. Μαζί και η μπασκετική Novi League. Κάνεις τις προβλέψεις σου, διεκδικείς μοναδικά έπαθλα έως και 20.000 ευρώ σε κάθε αγωνιστική και για όλες τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες μπαίνεις τώρα στο novibet.gr. Και εγώ επιστρέφω με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, με το γευστικό διαγωνισμό που έχετε μάθει να κερδίζετε και βεβαίως με οτιδήποτε νεότερο συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε λίγο.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Ελεονόρα Μανώνα. Γέλα πουλί μου γέλα. Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του ελληνικού 93,2.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και στις καλημέρες και στη θετική ενέργεια για να πάει και αυτή η Τετάρτη καλά. Στο δρόμο για τη δουλειά, στο σπίτι, ετοιμάζεστε, επιστρέφετε από την θερινή βάρδια. Όπου κι αν είστε, εδώ είναι τα τραγούδια μας, εδώ είναι η παρέα μας. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, είστε στον ελληνικό.
5: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, έφτασε στην Αθήνα για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Συζητήθηκε η ενίσχυση των εμπορικών, τεχνολογικών και ναυτιλιακών σχέσεων, καθώς και ο ρόλος της χώρας μας ως ενεργειακού και διαμετακομιστικού κόμβου. Υπογράφηκαν τρεις συμφωνίες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη συνεργασία μεταξύ ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και εθνοφρουράς της Φλόριντα και την αναγνώριση ναυτικών πιστοποιητικών. Σε λίγο η συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με Γεραπετρίτη, απόψε η ομιλία του στην Πνίκα με φόντο την την Ακρόπολη συνεχίζονται και σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της επίσκεψής του. Απάντηση στο ερώτημα σχετικά με το αν χορηγήθηκε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη πριν υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση και τελικά αφήσει την τελευταία του πνοή, έδωσαν τα πρώτα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων, κατά τα οποία εντοπίστηκαν δύο κατασταλτικές ουσίες στον οργανισμό του καλλιτέχνη. Η γιατρός επιμένει στην αθωότητά της. Στο πλαίσιο της απολογίας της υποστήριξε ότι διενεργούσε τη συγκεκριμένη θεραπεία στο ιατρείο της στο Κολωνάκι από το 2022. Μάλιστα, μια νέα μαρτυρία αποκαλύπτει ότι η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να έχει χορηγήσει μέθη σε τουλάχιστον τρεις ασθενείς, μεταξύ αυτών και η κόρη της, στην οποία έκανε πλασμαφαίρεση, όπως είπε στο υπόμνημά της η ίδια. Η Τουρκία και ακόμα 6 χώρες διεκδικούν τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2036. Πρόκειται για τις Γερμανία, Ουγγαρία, Ινδία, Κατάρ, Δημοκρατία της Κορέας και τη Νότια Αφρική. Να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό σήμερα. Ωραία τα πράγματα, ηλιοφάνεια με λίγες μονοτοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι, η θερμοκρασία από τους 16 έως τους 26 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας.
5: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Ο συγκλονιστικός αμανές του Μάκη Χριστοδουλόπουλου πώς έδεσε με τους Pixlax, ε. Είναι απλό, αυτό είναι η μουσική, αυτή είναι η δύναμη της μουσικής. Κόσμοι που φαίνονται φαινομενικά διαφορετικοί, αίτιο φωτός μακριά, έρχονται και γίνονται ένα. Και αυτή είναι η δύναμη των τραγουδιών μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Τραγούδι από το soundtrack της ταινίας Ο Έρωτας Κοιμήθηκε Νωρίς και από τις μεγαλύτερες διαχρονικά επιτυχίες βεβαίως των Pixlax. Ελάτε να σας πάω στην Ιαπωνία τώρα. Να σας πάω σε έναν διαγωνισμό που νομίζω πως θα τις βλέψετε πάρα πολύ. Τους ζήτησαν να κοιμηθούν για 90 λεπτά και ο νικητής που θα κατάφερε να κάνει τον καλύτερο ύπνο με βάση το πόσο γρήγορα κοιμήθηκε και την ποιότητα του ύπνου του, φορούσαν ειδικούς αισθητήρες όλοι αυτοί που συμμετείχαν, θα κέρδισε το χρηματικό ποσό των 14.000 δολαρίων, σκεφτείτε κοντά στα 12.500 ευρώ. Ναι, είναι διαγωνισμός που έγινε στην Ιαπωνία, τους κότσαραν έναν ειδικό αισθητήρα στο κεφάλι, ξάπλωσαν σε άνετα στρώματα για έναν υπνάκο 90 λεπτών και βρέθηκε η νικήτρια γυναίκα. Ήταν που κατάφερε να κάνει τον καλύτερο ποιοτικά ύπνο και τον πιο γρήγορο ύπνο, δηλαδή την πήρε αμέσως σχεδόν ο ύπνος και να κερδίσει 12.500 ευρώ. Βρε, αν το κάνανε εδώ στην Αθήνα. Να... Εντάξει. Πιστεύω ότι στην πρώτη θέση θα έπεφτε μεγάλη σφαγή για το ποιος θα πρωτοκοιμόταν πρώτος. Δεν ξέρω για εσάς αν είστε του ύπνου ή όχι. Αλλά τώρα κακά τα ψέματα, να σου πούνε κοιμήσου για μια μισή ώρα και πάρε 12.500 ευρώ. Στο 12.500 έχω ήδη κοιμηθεί, να λέμε τις αλήθειες. Επιστροφή στα τραγούδια μας. Γιώργος Θεοφάνους, Νατάσα Θεοδωρίδου τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και πες με αγάπη.
1: Και πες με αγάπη.
0: Ένα από τα τραγούδια ακόμα που μπορείτε να στηρίξετε, να ψηφίσετε για να τα ακούτε περισσότερο ή όσο θέλετε εσείς στον ελληνικό 93,2 μέσα από την έρευνά μας, τη μουσική μας έρευνα που είναι ήδη διαθέσιμη για εσάς στο site μας www.ellinikos932.gr. Μπείτε εκεί, κάντε κλικ στη μουσική έρευνα και μέσα σε δύο λεπτά στηρίξτε τα αγαπημένα σας τραγούδια για να τα ακούτε όσο πιο πολύ θέλετε στον ελληνικό 93,2. Λοιπόν, να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, να σας πω ότι έχουν αρχίσει οι ρυθμίσεις, εννοείται γιατί είναι στο δρόμο πια ο Ρούμπιο. Έχει ήδη συναντηθεί με τον Υπουργό, με τον Γεραπετρίτη. Οπότε από εδώ και πέρα καταλαβαίνετε πως έχουμε κλείσιμο του δρόμου στη Βασιλίση Σοφίας. Από ό,τι βλέπω, είναι κλειστή όλη η Βασιλίση Σοφίας αυτή τη στιγμή. Άρα το κέντρο ας το προσέξουμε. Και αυτό βεβαίως έχει και τις επιπτώσεις του. Για παράδειγμα, λεωφόρος Αλεξάνδρας στην άνοδο, ένας μικρός χαμός αυτή την ώρα. Το ποτάμι επίσης είναι στα κατακόκκινα, όχι απλά στα κόκκινα, στο γνωστό κομμάτι από τη λεωφόρα Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα. Με δυσκολίες μεγάλες και η Αττική Οδός, από Ζωφρεά μέχρι και Μαρούση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, με έντονη κινητικότητα και το ρεύμα προς Λευσίνα, κυρίως στο κομμάτι Γέρακας, Πευκάκια και Μαρούση. Προσέχουμε την Μεσογείο που έχει πυκνή ροή αυτή την ώρα, αλλά όχι σπουδαία πράγματα. Ίσως έχουν πιάσει το μήνυμα οι άνθρωποι και δεν κυκλοφορούν πολύ εκεί. Με κίνηση όμως η κάθοδος της Κατεχάκη αυτή την ώρα. Πάμε λίγο νότια, Γλυφάδα και Ελληνικό με πυκνή ροή στη Βουλιαγμένης. Στη Μαρίνα Φλίσβου προς Γλυφάδα το πρόβλημα της παραλιακής. Πυκνότατη ροή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τραγούδι από το Σασμό έρχεται από τα πολύ αγαπημένα μας σε μουσική του Νίκου Τερζή και στίχους αλλά και φωνή από τον Γιάννη Κότσιρα. Τώρα, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

πάντα πιο δυνατό από το εγώ. Να το θυμάστε αυτό. Βέβαια τώρα το ποιος είναι πιο δυνατός μεταφέρεται σε ένα άλλο γήπεδο, σε ένα άλλο επίπεδο. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το AI και για τον κίνδυνο που κοντεύει να μας κατακτήσει. Βέβαια το πρόβλημα σύμφωνα με τους ειδικούς δεν έχει να κάνει με το ότι το AI δυναμώνει. Είναι το ότι αποδυναμώνουμε μόνοι μας τον εγκέφαλό μας. Τι θέλω να πω με αυτό, το διαβάζω εδώ σε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Το πρόβλημα σύμφωνα με τους ειδικούς δεν έχει να κάνει με το ότι το AI δυναμώνει. Είναι το ότι αποδυναμώνουμε μόνοι μας τον εγκέφαλό μας. Τι θέλω να πω με αυτό, το διαβάζω εδώ σε μια πολύ

θα κάνει το AI να είναι πια πιο δυνατό. Όχι ότι δυναμώνει το AI δηλαδή. Ότι αποδυναμωνόμαστε εμείς. Δεν είναι τρομακτικό? Αλλά και αναστρέψιμο, αν ρωτάς, εφόσον το ξέρουμε πια. Δηλαδή, αφού ξέρεις ότι αυτή η διαδικασία δεν πάει σε καλό, κάνε την ανατροπή. Πήγαινε το αλλιώς. Βάλει το μυαλό σου να δουλέψει με λίγα λόγια. Απλά τα πράγματα.

0: να πούμε για αυτό το δίσκο για την εκδίκηση της γευτιάς του 1978, μια παραγωγή του Διονύση Σαββόπουλου, Νίκος Ξηδάκης, Μανώλης Ρασούλης. Νίκος Παπάζογλου, κάθε όνομα και μια ξεχωριστή ιστορία, ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Επιστρέφω σε λίγο, επιστρέφω με ένα ακόμα κεφάλαιο στο ελληνικό τραγούδι με το όνομα Δημήτρης Μητροπάνος. Βεβαίως επιστρέφω και με το διαγωνισμό που αγαπάτε, τον γευστικό διαγωνισμό της ημέρας, σε λίγα λεπτά από τώρα. Αφού όμως πρώτα σας υπενθυμίσω ότι έχουμε Τετάρτη σήμερα, θα μου πει σιγά το νέο. Ναι, το νέο όμως είναι ότι το κάτι παραπάνω στο παιχνίδι έρχεται τις Τετάρτες χάρη στην που είναι εδώ στο πρωί στον ελληνικό. Γιατί στα live blackjack τραπέζια της Novibet τα side bets δίνουν αυτή την έξτρα ένταση κάνοντας κάθε γύρο αξέχαστο. All bets live blackjack, Mega Fire Blaze και Sport All bets live blackjack σας περιμένουν στο Novibet Casino τις Τετάρτες, εκεί όπου η μαγεία συνεχίζεται.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ελληνικός 93,2. Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
5: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
6: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.

Αυτή η φωνή που έχει κάνει χιλιάδες συναισθήματα να βγουν στην επιφάνεια όλα αυτά τα χρόνια, εδώ με αυτό το τραγούδι του Θάνου, του Σταμάτη Κραουνάκη και του Λάκη Λαζόπουλου. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό για πολύ λίγο ακόμα, μέχρι τις 10, τόσο όσο να σας δώσω και σήμερα το Pizza Fan Combo που σας χαρίζουμε καθημερινά. Μία high protein pizza, μία πίτσα 10 τεμαχίων από τις κλασικές γεύσεις και μία σαλάτα με την υπογραφή του Δημήτρη Καρμούτσου, όλα αυτά από την Pizza Fan. Δικό σας και σήμερα αυτό το πακέτο. Πάρτε κινητό στο χέρι, γράψτε μου Pizza Fan και ενώ όνομα τεπώνυμο και κάντε αποστολή τώρα στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Και εγώ να σας θυμίσω βεβαίως ότι η Pizza Fan μας χαρίζει πολλές γεύσεις, ανάμεσά τους και αυτή τη μαγική νέα συλλογή, τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του Δημήτρη Καρμούτσου, με τρεις old school pizzas να επιστρέφουν πιο πλούσιες από ποτέ. Και Vesuvius και Καναδιάνα και επί Vintage Special και σε προσφορά. Με μία Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml, η χρέωση είναι μόλις 9,50. Από τις πολλές προσφορές που έχει η Pizza Fan και που θα βρείτε και στο site της και στο application της. Και στο application της. Το είπε σωστά ο παράγωγος. Λοιπόν, Pizza Fan και όνομα τεπώνυμο τώρα στο Viber στο 6984-932-932 και μέχρι να μου στείλετε τα μηνύματά σας, βουτιά στη δεκαετία του 2000. Ο Δημήτρης Κοριαλάς, υπεύθυνος για αυτό το τραγούδι, με τη συμμετοχή της Κατερίνας Μουτσάτσου, που έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες εκείνης της εποχής. Παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: Φτάσατε στη δουλειά, οκ, όλα καλά. Είστε στο γραφείο, στο κατάστημα, στον χώρο εργασίας σας, στους δρόμους, στις υποχρεώσεις, στα μαθήματα. Ελπίζω η διαδρομή να ήταν καλή και να έχετε πάρει το ψυχολογικό μπουστάρισμα που χρειάζεστε για να βγει και αυτή η Τετάρτη καταπληκτικά. Μείνετε στον Ελληνικό, γιατί και τις ώρες της δουλειάς και τις ώρες της αιχμής η Έλληνα Δημητράκη θα είναι εδώ για τρεις ολόκληρες ώρες, το καλύτερο soundtrack για αυτές τις ώρες. Εμείς αύριο στις 7 ακριβώς για ένα ακόμα πρωί στον Ελληνικό, με τη ΔΕΗ να είναι πάντα στην παρέα μας. Και θέλω να σας θυμίσω το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, για να έχετε και άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ αλλά και σταθερό. Επισκεφτείτε τώρα το day.gr κάθετος Fiber και μάθετε όλες τις λεπτομέρειες για αυτό το deal που πραγματικά δεν χάνετε. Από το Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν από το πρωί εδώ από τις 7. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε πως ναι, και σήμερα η μέρα έξω είναι υπέροχη και σίγουρα είναι όλη δική σας. Καλή συνέχεια σε όλους. Ραντεβού στις 7 αύριο το πρωί στον Ελληνικό. Φιλί τεράστιο, γεια και χαρά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της HealthAid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick,
5: προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Στην παρέα του Ελληνικού 93,2 σταθερά καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε. Τρεις ώρες γεμάτες μουσική και την επικοινωνία μας βέβαια.
1: Ελληνικός 93,2.
4: Παίζει τα τραγούδια μας.
8: Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Δεσίλα στον ήχο μας. Άμα η μέρα ξεκινάει με σαρδάμ, θα πάει καλά αυτό.

Η Νίνα Μαζάνη ήταν που συστήθηκε δυναμικά στο ελληνικό κοινό με τη δική της άκρος καλοκαιρινή και ατμοσφαιρική επανεκτέλεση του κλασικού τραγουδιού «Η νύχτα μυρίζει για σεμί», το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2022 και το οποίο μόλις ακούσαμε, μια φρέσκια διασκευή ενός διαχρονικού και πολύ αγαπημένου βεβαίως ελληνικού τραγουδιού. Καλημέρες, καλημέρες πολλές από τη μέση της εβδομάδας, Τετάρτη και 7 του Οκτώβρη, και για να δούμε λιγάκι και επικαιρότητα. Στην Αθήνα πραγματοποιείται η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο για τον έκτορ στρατηγικό διάλογο μεταξύ των χωρών στο Επίκεντρο Άμυνα και Ενέργεια. Έχει προγραμματιστεί ειδική ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, ενώ εφαρμόζονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης. Οι ιχθυόσκαλες παραμένουν κλειστές, με αποτέλεσμα η εξυπηρέτηση της αγοράς να γίνεται αποκλειστικά με αλλιευμάτα ιχθυοτροφείου ή κατεψυγμένα προϊόντα. Αρχηγός έξω κοινοβουλευτικού κόμματος, με έντονη τηλεοπτική παρουσία, φέρεται επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης που έχει στήσει μεγάλη απάτη, ζημιώνοντας τον ΕΦΚΑ με περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Στο φως έρχονται νέες αποκαλύψεις για τη δράση της Σπύρας που εξαρθρώθηκε. Μετά από 21 χρόνια, ο Λιονέλ Μέση αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα της Αργεντινής σε μια αξέχαστη βραδιά στο Μονουμεντάλ. Ελληνικός 93,2 και επιστροφή στα τραγούδια μας, ευθύς αμέσως.

0: τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ακούσε Ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω Ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Η εκδρομή και η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Το τραγούδι της Ελένας Βραχάλη και του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Λοιπόν, καλημέρες, καλημέρες πολλές. Να δούμε λίγο τα της κίνησης έξω στους δρόμους της πόλης μας. Έχουμε προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο. Στο επίκεντρο των ρυθμίσεων βρίσκεται η Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Σταδίου, οι δρόμοι περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος. Βεβαίως η αστυνομία μπορεί να προχωρά σε διακοπές και εκτροπές και σε άλλους δρόμους ανάλογα με τις μετακινήσεις της Αμερικανικής Αποστολής. Τώρα για το μετρό, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κλείσιμο σταθμών του μετρό καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Ωστόσο, εάν κριθεί αναγκαίο για λόγους ασφαλείας, σταθμοί στο κέντρο μπορεί να κλείσουν, προσωρινά, όπως και για τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ ισχύει αυτό. Οπότε ξέρετε, η οδηγία είναι μακριά από το κέντρο σήμερα, αλλά πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα. Και στους υπόλοιπους δρόμους. Η Αττική Οδός αυτή τη στιγμή έχει αυξημένη κίνηση από το Ζεφύρι μέχρι το Ηράκλειο και στο ύψος των Βρυλισσίων. Ο Κηφισός από το Εγάλιο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Η Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Η Κηφισίας τμηματικά με πυκνή ροή. Το κέντρο Πεντακάθαρο είπαμε, αφού είναι όλο κλειστό. Και η Βουλιαγμένης στο Ελληνικό και στη Γλυφάδα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Να μου το πεις, τόσο αγαπώ και πάλι.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια, γίνεται μια πολυτέλεια.
0: Παίζει και Βύση.
3: Όσο έχω φωνή, τα στο τραγουδά. Και ό,τι λόγια να πω, θα είναι σ' αγαπάω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: στη μουσική μάλλον του Στέφανου Κορκολή, στους στίχους της Ρεβέκας Ρούση, η μοναδική φωνή του στο Δημήτρη Μητροπάνου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε λιγάκι και εκτός συνόρων να δούμε τι επικρατεί. Η συμπλήρωση 3 ετών από την πολύ νεκρή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023 κυριαρχεί στη διεθνή επικαιρότητα, με την επέτειο αυτή να αποτελεί το κεντρικό σημείο αναφοράς στις παγκόσμιες εξελίξεις και τη διπλωματία. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καθώς και η διεθνή κοινότητα επαναφέρουν με έμφαση το αίτημα για μόνιμη εκεχηρία στη Γάζα, άμεση απελευθέρωση των ομήρων και εφαρμογή της λύσης 2 κρατών ως τον μοναδικό δρόμο για τη σταθερότητα. Σε ένα βρασμό, η Γαλλία, δεκάδες χιλιάδες μαθητές λυκείου ετοιμάζονται να διαδηλώσουν ξανά σήμερα σε όλη τη χώρα για ένα 3ο γύρο διαμαρτυριών, απαιτώντας περισσότερους πόρους υπό το άγρυπνο βλέμμα των αρχών που δεν μπόρεσαν να εκτονώσουν τις εντάσεις έπειτα από αρκετές ημέρες βανδαλισμών και πολυάριθμων τραυματισμών. Διαδηλώσεις διαμαρτυρίας ένδειξη συμπαράστασης στους μαθητές θα πραγματοποιήσουν σήμερα και τα συνδικάτα, από τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία έως την υποχρηματοδοτούμενη εκπαίδευση στη Γαλλία. Οι νέοι βγαίνουν στους δρόμους αμφισβητώντας κυβερνήσεις που δυσκολεύονται να τους προσφέρουν προοπτική. Αυτό είναι το θέμα. Εμείς τώρα εδώ επιστρέφουμε στα δικά μας, στα τραγούδια μας και σε πολύ λίγο με Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω τόση ώρα!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου. Ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Θέλω να πιω.
0: Και Χατζηγιάννη.
3: Είναι επικίνδυνα εδώ, γι' αυτό καλύτερα που φεύγεις χρόνια προσπαθώ.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Νίκος, 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Ο καιρός μας κάνει το χατήρι και επιμένει καλοκαιρινά. Σε ολόκληρη τη χώρα λοιπόν επικρατεί γενικά αίθριος καιρός με πλούσια ηλιοφάνεια. Θερμοκρασίες ξεκάθαρα υψηλές για την εποχή. Μπορεί να διανύουμε τις πρώτες ημέρες του Οκτώβριου, όμως το σκηνικό θυμίζει μια πανέμορφη παράταση του καλοκαιριού. Από θερμοκρασίες τώρα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στα κεντρικά και νότια επιρωτικά, αλλά και εδώ στην Αττική, καθώς και στη Θεσσαλονίκη. Όσο για τους ανέμους, θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις και δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ. Απολαύστε λοιπόν αυτό το μικρό καλοκαιράκι όσο προλαβαίνετε, όσο προλαβαίνουμε, γιατί η σταδιακή μετάβαση στο φθινόπωρο είναι ήδη καθοδόν. Από το Σάββατο, από ό,τι μας λένε οι ειδικοί, έρχεται η μεγάλη αλλαγή. Ο καιρός θα παρουσιάσει έντονη αστάθεια. Ένα νέο βαρομετρικό σύστημα φέρνει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, συννεφιές και τοπικές βροχές. Μέχρι τότε όμως χαιρόμαστε τον ήλιο και εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Δεν έχω χρόνο, σε στίχους της Μαρίνας Κριεζή, στη μουσική του Μιχάλη Χατζηγιάννη και από το άλμπουμ Κρυφό Φιλί. Και έτσι φτάσαμε στην ολοκλήρωση της πρώτης μας ώρας. Έχουμε χρόνο όμως εμείς μπροστά μας, δύο ολόκληρες ώρες για να κάνουμε παρέα, για να ακούμε αυτά που αγαπάμε, για να καλοδεχτούμε και την Τετάρτη.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης, μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλισόβα για το παιδί από το Περιστέρι που έγινε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις στο Christmas Theater ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Στο ρόλο του δημοσιογράφου ο Χρήστος Φερεντίνος. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ένα ακόμα ξεχωριστό μουσικοθεατρικό ταξίδι με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
8: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
7: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Δεύτερη ώρα εδώ στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα με το ταξίδι μας στο χρόνο, την επικοινωνία μας, ειδήσεις, προτάσεις και τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε.
11: Ελληνικός 93,2.
12: Παίζει τα τραγούδια μας.
13: Εσύ.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διαδρόμος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει

Ένας άτυπος ύμνος για όσους προτιμούν να μιλούν με τα μάτια. Τα Νίποτα με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη κυκλοφόρησε το 1998 στο δίσκο «Κλείσε τα μάτια και κοίτα» και έκτοτε έχει καθιερωθεί ως κλασικό. Παρά τα χρόνια που έχουν περάσει, παραμένει στις πρώτες επιλογές και σε εμάς εδώ στα ραδιόφωνα και στις μουσικές σκηνές, αποδεικνύοντας ότι η αυθεντικότητα δεν έχει ημερομηνία λήξης. Ελληνίκος 93,2 στα ραδιόφωνά σας και να ξεκινήσει το ταξίδι μας. Σήμερα ξεκινάμε από το μακρινό 1831 στο Ναύπλιο. Σαν σήμερα λοιπόν καταδικάζεται σε θάνατο ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης, ο δολοφόνος του πρώτου κυβερνήτη του Ιωάννη Καποδίστρια. Μια στιγμή που σφράγισε τη μοίρα της νεότερης Ελλάδας με τον πιο δραματικό τρόπο, αποδεικνύοντας ότι στην πολιτική σκηνή αυτής της χώρας τα απάθη ήταν ανέκαθεν πιο γρήγορα από τη λογική. Αντίθετα με τη δικαιοσύνη εκείνης της εποχής, η οποία το 1831 κινήθηκε με σχετική ταχύτητα, τα πράγματα άλλαξαν δραματικά στους αιώνες που ακολούθησαν. Κάνουμε ένα άλμα λοιπόν στο 2016, όταν μια διεθνής κατάταξη σαν σήμερα, εκείνη τη χρονιά, μας θύμισε ότι στην Ελλάδα η δικαιοσύνη δεν είναι απλώς τυφλή, αλλά μάλλον απολαμβάνει και έναν πολύ βαθύ ύπνο. Η χώρα μας κατατάσσεται στην 155η θέση παγκοσμίως στην καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης, με το μέσο όρο για την τελεσιδικία μιας υπόθεσης να αγγίζει τις 1580 ημέρες. Κοινώς θα προλάβαινες να μάθεις τρεις ξένες γλώσσες, να αλλάξεις καριέρα και να δεις και το μετρό της Θεσσαλονίκης να επεκτείνεται μέχρι τη Λάρισα πρωτού ακούσεις την απόφαση. Και όμως παρά τους ρυθμούς χελώνας, υπάρχουν μέρες που η δικαιοσύνη έστω και αργά βρήκε το βηματισμό της και έγραψε ιστορία. Σαν σήμερα λοιπόν το 2020, έξω από το εφετείο Αθηνών η ατμόσφαιρα ηλεκτρίζεται. Το νεοναζιστικό κόμμα Χρυσή Αυγή καταδικάζεται και επίσημα ως εγκληματική οργάνωση, με τα ηγετικά της στελέχη να κρίνονται ένοχα για διεύθυνση και συμμετοχή σε μια σειρά από βίαιες επιθέσεις και δολοφονίες. Μια μέρα ορόσημο για τη δημοκρατία, που απέδειξε ότι το σκοτάδι μπορεί να κερδίζει κάποιες μάχες, αλλά στο τέλος το φως και ο νόμος έχει τον τελευταίο λόγο. Περνώντας το πεδίο της πολιτικής ιστορίας, επιστρέφουμε στο 1969. Στα Ηλίσια αποκαλύπτεται με κάθε επισημότητα ο Αδριάντας του Ελευθέριου Βενιζέλου σαν σήμερα. Πρόκειται για μια ηγετική προσωπικότητα που σφράγισε ανεξίτηλα τη σύγχρονη ελληνική ιστορία και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του σύγχρονου κράτους. Η σημερινή μέρα, ωστόσο, δεν θα μπορούσε παρά να κλείσει με τη δική της ιδιαίτερη μυστηριακή χρειά. Σαν σήμερα το 1849 αφήνει την τελευταία του πνοή ο Έντγκαρ Άλαν Πόε, ο κορυφαίος εκφραστής του μακάβριου και των σκοτεινών πτυχών της ανθρώπινης ψυχής. Ο θάνατός του, εξίσου μυστηριώδης με τα διηγήματά του, σφράγισε τη ζωή ενός ανθρώπου που έβλεπε τον κόσμο μέσα από ένα πρίσμα μελαγχολικής ομορφιάς και σκοτεινής ποίησης. Ίσως δεν υπάρχει ιδανικότερος τρόπος να αποχαιρετήσουμε την 7η Οκτωβρίου από το να κρατήσουμε μια δική του κοινική αλήθεια, η οποία μοιάζει να σχολιάζει με τον πιο επίκαιρο τρόπο όλες τις πολιτικές και κοινωνικές μας αντιφάσεις. Δεν έχω καμία πίστη στην ανθρώπινη τελειότητα. Ο άνθρωπος τώρα είναι απλώς πιο δραστήριος, όχι πιο ευτυχισμένος ούτε πιο σοφός από ό,τι ήταν πριν από 6.000 χρόνια.

0: σας, μωρέ κοπέλια.
1: Μεσοπέλα Γαρμενίζο, σε μουσική και στίχους του Κώστα Μουντάκη, ένα διαχρονικό αριστούργημα της κριτικής παράδοσης που σημαδεύτηκε βεβαίως από την ερμηνεία του Νίκου Ξυλούρη, και εδώ Γιάννης Χαρούλης το επανέφερε, χαρίζοντας του μια νέα συγκινητική πνοή με τη φωνή και το λαούτο του εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λοιπόν, σήμερα η πόλη κινείται σε ρυθμούς υψηλής διπλωματίας και απόλυτης ηρεμίας. Με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και τα έκτακτα μέτρα, οι οδικοί άξονες θυμίζουν πρωινό Κυριακής του Αυγούστου, θα έλεγα. Οι οδηγοί πάλι, επιδεικνύοντας έτσι στρατηγική ψυχραιμία, επέλεξαν εναλλακτικές λύσεις και έχουμε μια πόλη πεντακάθαρη από κίνηση. Για πάμε να δούμε λίγο. Λοιπόν, στην Κηφισίας μόνο κάποια κίνηση στο ύψος της Νέας Ερυθρέας και πυκνή ροή στο Χαλάνδρη και η παραλιακή στο ύψος του Καλαμακίου. Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι είναι αριστούργημα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά

κόσμο εμοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Υπάρχουν κάποια τραγούδια που μοιάζουν να ψηφούν το χρόνο και το «Σαν να μην πέρασε μια μέρα» είναι ακριβώς αυτό. Ένας διαχρονικός ύμνος που κυκλοφόρησε το 1997 και δεν χάνει ποτέ τη φρεσκάδα του, είτε το ακούς δυνατά στο αυτοκίνητο, είτε σε ένα γεμάτο μπαράκι, είτε στις κερκίδες μια συναυλία. Το κομμάτι αποτελεί μια από τις πρώτες μεγάλες δημιουργικές καταθέσεις του αγαπημένου Κώστα Λιβαδά, ο οποίος αρχικά το είχε οραματιστεί εντελώς διαφορετικά. Γραμμένο στο πιάνο, προοριζόταν για μια πιο αργή και ατμοσφαιρική σύνθεση. Άλλαξαν όμως τα πράγματα όταν το τραγούδι έφτασε στα χέρια του Γιώργου Δημητριάδη. Διακρίνοντας αμέσως έτσι μια κρυμμένη, εκρηκτική δυναμική, ο Δημητριάδης μαζί με το συγκρότημά του, τους Μικρούς Ήρωες, αποφάσισαν να ρισκάρουν. Πείραξαν το ρυθμό, επιστράτευσαν δυνατές καθαρές κιθάρες και μεταμόρφωσαν τη soul μπαλάντα στο απόλυτο ανεβαστικό hit που ξέρουμε και τραγουδάμε μέχρι σήμερα. Σχεδόν 3 δεκαετίες μετά, ο τίτλος του, «Σαν να μην πέρασε μια μέρα», δικαιώνεται απόλυτα. Το ακούς ξανά και ξανά, πραγματικά σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ελληνικός 93,2 σταθερά εδώ στην παρέα σας, στη μεγάλη μας παρέα, και επιστροφή στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
6: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το «Όλα λάθος», «The play that goes wrong», έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. «Όλα λάθος», «The play that goes wrong». Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. «Όλα λάθος». Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Γιαγιά μου, τι έχεις?
10: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
9: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
10: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
9: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
10: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
9: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
11: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Απόψε θα σ' ονειρευτώ. Γιώργος Μαζωνάκης σε στίχους και μουσική του Φίβου. Κυκλοφόρησε το 2003 μέσα από το δίσκο Σάββατο. Και πριν κλείσουμε και τη δεύτερη μας ώρα, να πούμε τι αλλάζει με την Nova. Απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
3: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το καλοκαίρι τελείωσε. Το Endless Summer Party όμως τώρα ξεκινά. Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 8 η ώρα το βράδυ, η Athens Voice δίνει παράταση στο καλοκαίρι με ένα μεγάλο πάρτι όχι δίπλα αλλά πάνω στη θάλασσα. Στο Ploes Floating Venue, στο Παλαιό Φάληρο, ο Messier Minimal ανεβαίνει live στη σκηνή μαζί με την Ανδριάνα Μπάμπαλη, τη Μαρία Παπαγεωργίου, τη Λόλα Γιαννοπούλου, την Εύη Μάζη και την Εροφίλη Παναγιωταρέα. Με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ. 5η 8 Οκτωβρίου στις 8 στο Ploes Floating Venue. Γιατί εμείς δεν λέμε ακόμα καλό χειμώνα. Endless Summer Party από την Athens Voice.
5: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr.
6: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Τι καλησπέρα μου και σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Πάμε αυτή την ώρα με έρευνα για να φτιάξουμε μαζί το πρόγραμμα του Ελληνικού 93,2. Προτάσεις και βεβαίως τα τραγούδια που αγαπάμε να πούμε.
8: Ελληνικός 93,2.
10: Παίζει τα τραγούδια μας.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν ανοίγει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

Χάρης Αλεξίου και Αλέξ, δύο γενιές, δύο διαφορετικές μουσικές γλώσσες που συναντήθηκαν σε αυτό το τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ εδώ στον Ελληνικό 93,2, 14 λεπτά μετά τις 12 στην τρίτη μας ώρα. Και πάμε τώρα να σας κάνω μια ωραία πρόταση. Τι κάνετε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και πώς μπορεί μια βουτιά στην πισίνα να κάνει τη διαφορά? Το Σάββατο λοιπόν 17 Οκτωβρίου στο Water Marathon που γίνεται στο ΟΑΚΑ κολυμπάμε όλοι μαζί για να στηρίξουμε την Εστία, έναν οργανισμό που προσφέρει εκπαίδευση, φροντίδα και υποστηριζόμενη διαβίωση σε ανθρώπους με νοητική αναπηρία. Ελάτε να περάσουμε όμορφα και να στείλουμε μαζί ένα πολύ δυνατό μήνυμα συμπερίληψης. Water Marathon 2026 από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Πληροφορίες και εγγραφές στο watermarathon.gr και βεβαίως χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Φύνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
2: Όσοι με το χαρό γίναν φίλοι.
1: Παίζει Θηβαίο.
3: Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ.
1: Παίζει και

Τα Διόδια, σημαντικό σταθμό της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, καθώς από την κυκλοφορία του την άνοιξη του 2013 αγαπήθηκε αμέσως και καθιερώθηκε ως κλασικό κομμάτι πια, αφιερωμένο στις δύσκολες διαδρομές που μας διαμορφώνουν. Ιδανικό συνδυασμός και ισορροπία, βεβαίως, ανάμεσα στην εύθραυστη μελωδικότητα της σύνθεσης του Σταύρου Σιόλα, τον βαθιά λυρικό στίχο του Πόλη Κυριάκου και τη γήινη ερμηνεία της Φωτεινής Βελεσιώτου. Λοιπόν, και τώρα από τις δύσκολες διαδρομές τις συναισθηματικές, πάμε στις άλλες, τις εύκολες διαδρομές, γιατί σήμερα στην πόλη μας έχουμε πολύ εύκολες διαδρομές. Η πόλη σήμερα ζει το δικό της κυκλοφοριακό θαύμα. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών έφερε μαζί της άδεια φανάρια και δρόμους. Αυτή την ώρα λοιπόν μόνο μια κάποια κίνηση έχουμε στην Κηφισίας, στο ύψος της Ερυθρέας, λίγο πυκνή ροή στο Χαλάνδρι, και η παραλιακή στο ύψος του Καλαμακίου. Αυτά από εκεί έξω. Επιστροφή στα τραγούδια μας τώρα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Ποιος φωνάζει, ποιος πληγώνει τη σκοπή.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Μπουζούκι και Γαρμπή.
1: Δεν ζήτησα από σένα να σώσεις την ανθρωπότητα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Σε ερωτεύομαι με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, σε στίχους της Ελένης Φωτάκη, στη μουσική του Γκοτιέ Βελισάρη, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα είσαι στην Νόβα, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς λοιπόν να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr και πάμε και στα άλλα μας. Στα ωραία και σπουδαία. Λοιπόν, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ γεμίζει με μια πολύ ξεχωριστή ενέργεια. Διοργανώνεται το δεύτερο Water Marathon από το Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Εστία. Σκεφτείτε το σαν μια μεγάλη ανοιχτή αγκαλιά μέσα στο νερό. Ο σκοπός είναι να στηρίξουμε στην πράξη τους ανθρώπους με νοητική αναπηρία και να καλύψουμε όλοι μαζί μια μαραθώνια διαδρομή χιλιομέτρων. Το πιο όμορφο όμως είναι ότι δεν ψάχνουμε πρωταθλητές, ψάχνουμε ανθρώπους με καρδιά. Μπορείς να κολυμπήσεις 10 μέτρα, με μία ώρα, ό,τι θέλεις, όπως θέλεις, κάθε απλωτή έτσι κι αλλιώς είναι μια μικρή νίκη, ένα μήνυμα ότι κανένας δεν είναι μόνος του. Αν θέλετε λοιπόν να κάνουμε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου λίγο πιο φωτεινό, μπείτε τώρα στο watermarathon.gr. Οι εγγραφές είναι ανοιχτές μέχρι τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ελάτε με τα παιδιά σας, με τους φίλους σας, με την παρέα σας ή και μόνοι σας, για να γίνουμε μαζί μια παρέα, γιατί τελικά τα πιο όμορφα πράγματα στη ζωή τα καταφέρνουμε όλοι μαζί. Εμείς τώρα επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με η Ιουλία Καραπατάκη.
1: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
6: Ελληνικός 93,2.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
11: Ναι.
10: Και πιο ελαφριά.
11: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
12: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
15: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Όλα είναι μπροστά λοιπόν, και κάπου εδώ και κάπως έτσι αισιόδοξα θα σας αφήσουμε και για σήμερα και θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 10 το πρωί ραντεβού εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Μένετε συντονισμένοι βεβαίως στον Ελληνικό 93,2 για τις 3 επόμενες ώρες. Στην παρέα σας θα έχετε την υπέροχη Σαπφό Ματσιόρη. Από την Έλενα Δημητράκη, καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
7: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold-out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το «Όλα λάθος», «The play that goes wrong», έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. «Όλα λάθος», «The play that goes wrong». Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. «Όλα λάθος». Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Ελληνικός 93,2.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για 3 ολόκληρες ώρες τη συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας από Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: σε το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

που νυχτώνει. Γιώργος Νταλάρας με την υπογραφή του Σταύρου Κουγιουμτζή εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ελπίζω να είστε καλά. Τα λόγια μας και τα τραγούδια μας να σας βρίσκουν χαμογελαστούς και ευδιάθετους. Ακολουθούν τρεις ολόκληρες ώρες γεμάτες μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Η επικοινωνία μας ήδη ξεκίνησε. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματά σας. Μέσω Viber επικοινωνούμε 6984-932-932. Περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις, ποιήματα, φωτογραφίες και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Τώρα, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και στην Β' Χειρουργική, στους γιατρούς, νοσηλευτές που βρίσκονται δίπλα σε ασθενείς και στις οικογένειές στις πιο δύσκολες στιγμές τους. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πάσο και τον κύριο Μάλαμα, γιατί είναι πολύ σημαντικό, πέρα από την επιστημονική γνώση και την ιατρική πράξη, να υπάρχει ανθρωπιά, ενδιαφέρον, υπομονή και πραγματική φροντίδα. Ξέρετε εσείς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και προσωπικά. Λοιπόν, προσπάθησα να πάρω έτσι μια συναισθηματική απόσταση από αυτό. Σας ευχαριστώ ειλικρινά, την αγάπη μου από την Αθήνα, εκεί στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Και επιστροφή στη μουσική μας. Φύγαμε, κυρίες και κύριοι.

Θέλει κοντά σου να μείνω και η Ελευθερία Ιρβανιτάκη εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Κατά τμήματα μόνο αυξημένη κίνηση, Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κατσιμίχα.
1: Πού μας πάει της ψυχής στα γρύο μονοπάτι. Βρέχια, αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Είναι η ζωή, μικρές στιγμές και τίποτα άλλο.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Εδώ είμαστε λοιπόν στον Ελληνικό 93,2, μεσημέρι Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, μια μέρα σαν και αυτή, το 1849 φεύγει από τη ζωή ένας από τους πιο επιδραστικούς Αμερικανούς συγγραφείς, ο Edgar Allan Poe, ευρύτερα γνωστός για τις ιστορίες μυστηρίου και τρόμου, καθώς και για το εμβληματικό του ποίημα «Το κοράκι». Ο Poe έγραψε: «Αυτοί που ονειρεύονται την ημέρα αντιλαμβάνονται πολλά πράγματα μυστηρίου και τρόμου, καθώς και για το εμβληματικό του ποίημα «Το κοράκι». Ο Poe έγραψε: «Αυτοί που ονειρεύονται την ημέρα αντιλαμβάνονται

0: τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Τώρα σας αφήνω για λίγο, όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε Γιάννη Κότσιρα και Φως. Μείνετε κοντά μας.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
8: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω τα σύντομα!

0: πετάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Όλη μου η ζωή συνενοχή και πώς γουστάρω.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρώτο δει.
0: Παίζει Κέτερζή.
3: Δίνω πόρια σε, ο άνεμος σε πήρε, δίνω πόρια σε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Όσο έχω φωνή και αναβήσει εδώ στον ελληνικό 93,2. Τώρα μην περιμένετε από μένα να ακούσετε να μιλάω για την διένεξη μεταξύ Βύση και Καρβέλα. Αυτά μακριά από μένα. Εύχομαι όλα να πάνε καλά για τους δυο τους. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ στον ελληνικό 93,2. Και τι θα λέγατε τώρα να δώσουμε προσκλήσεις για μια μουσικοθεατρική παράσταση που ξέρω πως θα θέλατε να δείτε. Εγώ, Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης, στο Christmas Theater το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8:30. Θα τραγουδήσουν ο Γιάννης Κότσιρας, ο Μπαμπιστόκας και ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας ή ξεκινήσατε. Έχω πριν πω. Λοιπόν, πριν πω τη διαδικασία, γράφετε Σερ, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 6984-932-932. Σερ, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6984-932-932. Διπλές προσκλήσεις για εσάς στο Christmas Theater το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Καλή επιτυχία στις 8:30. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα Τάσα Μποφίλιου και Κοίταμε.

0: Πέρασε η μπόρα, κυρίες και κύριοι, πέρασε και αυτή η μπόρα. Από το 1990 που μας το χάρισαν ο Νίκος Γιώγαλης και η Αναστασία Μουτσάτσου, λειτουργεί αυτό το τραγούδι σαν μια ζεστή αγκαλιά. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2, Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό μας. Κοντά μας είναι η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύση για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Τώρα σας αφήνω, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Δημήτρη Μητροπάνο και όταν έχω εσένα. Μείνετε κοντά μας.
1: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Ελληνικός 93,2.
5: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Λίγες ανάσες μετά τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο, παρέα σας μέχρι τις 4.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Γιάννης Μιλιώκας, Αφροδίτη Μάνου Ροζ, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 14 λεπτά μετά τις 2, σαν φώμα τσιόρι στο μικρόφωνο. Και διαβάζω τώρα ένα άρθρο στο jenny.gr που βρήκα ενδιαφέρον. Ακούστε τώρα. Τι κάνουν διαφορετικά οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τη ζωή πιο ήρεμα? Πρώτον, βάζουν μικρότερους και πιο ρεαλιστικούς στόχους. Δεύτερον, έχουν μάθει να λένε όχι. Τρίτον, δεν φοβούνται να χαλαρώσουν και να μην είναι τέλειοι. Αναγνωρίζουν όσα έχουν και νιώθουν ευγνωμοσύνη. Δεν καταπιέζουν τα συναισθήματά τους, φροντίζουν το σώμα τους, επιστρέφουν στο τώρα, μιλούν στον εαυτό τους με καλοσύνη, επιτρέπουν στον εαυτό τους να κάνει ένα διάλειμμα και ξέρουν την αξία τους. Αυτά είναι λοιπόν 10. Εγώ να σας πω την αλήθεια, είμαι 3 στα 10. Εύχομαι εσείς να είστε 10 στα 10. Περιμένω στα μηνύματά σας να μου πείτε. 6984-932-932 συνεχίζεται η επικοινωνία μας και επιστρέφουμε και στη μουσική μας, γιατί έρχεται ο Γιάννης Πλούταρχος. Και αχ, κορίτσι μου.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

βρίσκω την άκρη πουθενά και παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

Φιλαράκη και Σοφία Βόσο εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Λίγη κίνηση στην Πατησίων, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

0: Εσύ με ξέρεις πιο πολύ, Χάρης Αλεξίου και Χρήστος Μάστορας, και στους στίχους και στη μουσική Χάρης Αλεξίου. Το τραγούδι κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2003 στον πολυπλατινένιο δίσκο της με τίτλο «Στην άκρη του ουρανού σου» με τον Φίλιππο Πιάτσικα τότε, και 20 χρόνια μετά η Χάρης Αλεξίου θέλησε να δώσει μια δεύτερη ζωή στο τραγούδι και το ερμήνευσε μαζί παρέα με τον Χρήστο Μάστορα. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μεσημέρι Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Κοντά μας είναι πάντα η Telekom. Καφέ το πρωί, μεσημεριανό στο γραφείο, ίσως και κάτι για το βράδυ στο σπίτι. Τώρα έχεις τον πιο σοβαρό λόγο να τα παραγγέλνεις όλα από το Box. Με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κερδίζεις 2, 3, 4 ως και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου, ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Γιατί να παραγγέλνεις απλά όταν μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος? Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Λοιπόν, σας αφήνω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί. Τι θα ακούσουμε μαζί? Μαρίνα Σπανού και Ταξίδι. Μείνετε κοντά μας.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνεις?

0: κάνει ο ψηλό του.
1: Καρφί, ε!
2: Εγώ μπλοκ!
3: Θέλει να μιλά, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητά, αναλύει, αλλά και που οι προβλέψει σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Όλα αυτά τα κάνουν μεγάλες αγάπες, κατά το Στέλιο Ρόκο, που έγραψε το τραγούδι το 1997 και του στίχους και τη μουσική. Ήταν στο δίσκο Στο Μάτι του Κυκλώνα. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαν φωματιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας. Αυτό κάνουμε κάθε μεσημέρι. Μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Κοντά μας πάντα η Telecom. Έως στις 31 Οκτωβρίου απολαύστε το νέο pop κανάλι, pop-up κανάλι Magenta Cinema 007, που θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007, από τον Dr. No με τον Sean Connery έως το No Time to Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Τώρα εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, όταν επιστρέψουμε θα χορέψουμε μαζί με ξύλινα σπαθιά και λιωμένο παγωτό.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Ελεονόρα Μανώνα, Γέλα πουλί μου γέλα. Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του ελληνικού 93,2.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
3: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
10: Ναι.
9: Και πιο ελαφριά.
10: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
11: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
12: Ελληνικός 93,2.
13: Παίζει τα τραγούδια μας.

Ρους και εξαιρέσει εδώ στον ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπή μα. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο, παρέα σα μέχρι τι 4. Μετράμε 11 λεπτά μετά τι 3. Αχ, αυτή η ώρα είναι για ύπνο, ε. Δεν είναι ωραία. Εμεί στη Θεσσαλονίκη 3 με 5 δεν υπήρχε περίπτωση. Παίρναμε τη μεσημεριανή μα σχέση. Εδώ στην Αθήνα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Παίρνει τηλέφωνο τον άλλο. Εγώ κρατάω ακόμα το θεσσαλονικιώτικο. 3 με 5 δεν παίρνουν κανένα τηλέφωνο. Στη Θεσσαλονίκη έτσι και μα παίρναν 3,5-4, νομίζαμε ότι κάτι έγινε. Γιατί το έχουμε αυτό μεταξύ μας, να χαλαρώνουμε. Εδώ τα πράγματα στην Αθήνα είναι πολύ διαφορετικά, άλλοι οι ρυθμοί. Λοιπόν, άσχετο τώρα αυτό, έτσι μου ήρθε στο μυαλό και σας το είπα. Συνεχίζεται η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Σας ευχαριστώ πολύ, πολύ μωρέ για τα μηνύματά σας. Πολύ ωραία. Και φωτογραφίες που μου στέλνετε και τα ποιηματάκια σας. Πάρα πολύ ωραία. Όχι τα ποιηματάκια σας, δεν μου αρέσει τα αποκοριστικά. Τα ποιηματά σας. Κοντά μας είναι η Telecom. Σας παίρνουν και εσάς φίλοι και γνωστοί να σας ρωτήσουν, ξέρεις κανένα καλό δερματολόγο, μήπως έχεις έναν δικηγόρο, συμβολογράφο και πού θα βρω ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο. Παιδιά, δεν γίνεται να τα ξέρουμε όλα. Γι' αυτό υπάρχει το 11888 για όλα. Μπαίνεις στο 11888.gr ή καλείς το 11888 και βρίσκεις εύκολα αυτό που ψάχνεις στην περιοχή που σε ενδιαφέρει. Από δερματολόγο και εργοθεραπευτή μέχρι δικηγόρο, συμβολογράφο και ανταλλακτικά αυτοκινήτων. 11888 για όλα λοιπόν. Και έρχεται ο Αντώνης Ρέμος και έκρυψα το πρόσωπό μου.

0: Νεοελληνικός 93,2.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Δεν είμαι άλλος και ο Χρυσοστηβαίος εδώ στον Ελληνικό 93,2. Πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στην Πατησίων, κατά τμήματα αυξημένη σε Πανεπιστημίου, Αλεξάνδρας, Κηφισίας. Αυξημένη ροή και στην Κηφισό.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ακούς ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω.

της βραδιάς το τελευταίο, κι ίσως να'ναι απ' τον καπνό που χωρίς να θέλω κλαίω. Ίσως πάλι

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Μ' αγαπούσες, θυμάμαι με μια φορά, μα τώρα ερημιά.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Στα τραγούδια που λέγαμε οι δυο μας, οι φωνές χαμηλώσαν.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Δε σ' αδικό που έχεις βρει αγάπη άρη.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Όλα τέλεια, βέβαια. Μόλις μπήκε στο στούντιο, Διονύσης Καστόρας. Τώρα όλα είναι τέλεια. Πριν ήταν λίγο πριν το τέλειο, τώρα ορίστε ολοκληρώθηκε. Διονύση μου, τι λέει ο καιρός έξω?
1: Άνοιξη.
0: Ωραία. Τι ωραία, ρε παιδί μου, έχει άνοιξη. Αλλά τι λέμε συνέχεια μέσα από την εκπομπή? Ο μέσα μας καιρός έχει σημασία, κυρίες και κύριοι. Κοντά μας είναι η Telecom. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού, με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Τώρα εγώ σας αφήνω για λίγο, όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Pixlax και Μεθυσμένη Καρδιά.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Γιαγιά μου, τι έχεις?
6: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
5: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
6: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
5: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
6: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
5: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
7: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Για να σε εκδικηθώ, πετάω ενθυμία και δώρα.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να ομορφύναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τη μία. Έως τότε να είστε καλά. Βαστάτε γερά από τη Σαπφωματσιόρη. Γεια και χαρά σας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης, μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλισόβα για το παιδί από το Περιστέρι που έγινε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις στο Christmas Theater ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματινά Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Στο ρόλο του δημοσιογράφου ο Χρήστος Φερεντίνος. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ένα ακόμα ξεχωριστό μουσικοθεατρικό ταξίδι με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
10: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr.
11: Το καλοκαίρι τελείωσε. Το Endless Summer Party όμως τώρα ξεκινά. Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 8 η ώρα το βράδυ η Athens Voice δίνει παράταση στο καλοκαίρι με ένα μεγάλο πάρτι όχι δίπλα αλλά πάνω στη θάλασσα. Στο Ploes Floating Venue στο Παλαιό Φάλιρο ο Μεσχέ Μινιμάλ ανεβαίνει live στη σκηνή μαζί με την Ανδριάνα Μπάμπαλη, τη Μαρία Παπαγεωργίου, τη Λόλα Γιανοπούλου, την Εύη Μάζη και την Εροφίλη Παναγιωταρέα. Με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν πάρτι. 5η 8 Οκτωβρίου στις 8 στο Ploes Floating Venue. Γιατί εμείς δεν λέμε ακόμα καλό χειμώνα. Endless Summer Party από την Athens Voice.
12: Στην Olibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
13: Στην Olibet, όλα είναι δυνατά με 700 για παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
14: Και κάθε απόγευμα στις 4 μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2 να κάνουμε άλλο ένα απόγευμα δικό μας στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι τις 7 ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
10: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

βάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Σαν να μην πέρασε μια μέρα από το 1997 που ακούσαμε για πρώτη φορά αυτό το τραγούδι από τον Γιώργο Δημητριάδη και τους μικρούς ήρωες. Σαν να μην πέρασε μια μέρα από το μόνιμο άλμπουμ. Τα λόγια ανήκουν στον Κώστα Λιβαδά, η μουσική στον ίδιο, τον Γιώργο Δημητριάδη. Μικροί ήρωες ήταν τότε το συγκρότημα, η παρέα αυτή που έγραψε αυτά τα τραγούδια. Μεγάλοι ήρωες σήμερα οι Αθηναίοι που προσπαθούν όσο μπορούν να αποφύγουν δρόμους, μην πέσουν πάνω στο Ρούμπιο και δεν ξέρουν τι ώρα θα πάνε στις δουλειές τους ή τι ώρα θα φτάσουν στα σπίτια τους όσοι επιστρέφουν από τη δουλειά. Τι να πω, ψάχνουμε και εμείς να μάθουμε, να ξέρετε ότι όπου μάθω τι είναι θα σας το λέω να το αποφεύγετε. Κάπως έτσι θα πάμε σήμερα τη βόλτα μας εδώ στον Ελληνικό 3,2. Όπως κάθε απόγευμα δεν μας επηρεάζει τίποτα από όσα γίνονται γύρω μας. Εμείς έχουμε τα τραγούδια μας, έχουμε την παρέα μας, αυτά που μιλάνε κατευθείαν στην καρδιά μας και ό,τι θέλετε βέβαια, γιατί μιλάμε και μεταξύ μας και με τραγούδια αλλά και μέσα από το Viber του Ελληνικού με μηνύματα στο 694-932-932. Εδώ λοιπόν και στο μικρόφωνο του Ελληνικού μέχρι τις 7 αυτό το απόγευμα της Τετάρτης ο Διονύσης Καστόρας στο τραγούδι η Νατάσα Θεοδωρίδου αμέσως τώρα.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Πρώτη έξοδος για σήμερα στους δρόμους της Αθήνας. Ανεβαίνουμε τον Κεφισό και βλέπω ότι έχει αρκετές πολύ κίνηση σε κάποια σημεία, πυκνή ροή και στην κάθοδο. Ένα ποτηλιάρισμα εκεί στον κόμβο της μεταμόρφωσης για όλους όσοι κατεβαίνουν αυτή την ώρα. Η Κηφισία τμηματικά με αρκετά προβληματάκια. Μετά το Ψυχικό ιδιαίτερα έχει και ένα ποτηλιάρισμα. Η Μεσογείο, η Κατεχάκη, η Μεσογείο είναι καλύτερα όπως βλέπω εδώ. Η Κατεχάκη έχει ένα πρόβλημα. Χαλαρό είναι για την ώρα το κέντρο της Αθήνας. Δεν ξέρω να σας πω, ανοιγοκλίνουν οι δρόμοι εκεί ανάλογα με το που πάει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Για την ώρα εκεί είναι χαλαρά τα πράγματα, δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα. Η Ηλιοπόλεως όμως έχει πάρα πολύ κίνηση. Το λιμάνι του Πειραιά, παραλιακή εκεί στον Άλυμο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Όλη μου η ζωή συνενοχή και πώς γουστάρω.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρώτο δει.
0: Παίζει Κέτερζή.
3: Δίνω πόρια σε, ο άνεμος σε πήρε, δίνω πόρια σε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Όχι, δεν θα πάω ένα τραγούδι πίσω. Αν και θα το περιμένατε, νομίζω. Όχι, όχι, δεν θα το κάνω αυτό. Το ίδιο το τραγούδι από την Αναβής, νομίζω, περιγράφει αυτή την κατάσταση που ακούμε και διαβάζουμε σήμερα από το πρωί. Όχι, όχι. Εδώ δεν θα ασχοληθώ καθόλου. Τραγούδια ακούμε. Τραγούδια που αγαπάμε, σαν και αυτό που θυμηθήκαμε από το 1998 από του Pix Lux. Έπαψε αγάπη να θυμίζει. Ένα τραγούδι σε μουσική Φίλιππου Πιάτσικα και στίχους του ίδιου του Φίλιππου, του Νίκου Παπαγεωργίου και τη Όλγα Βλαχοπούλου, από το υπέροχο άλμπουμ Στίλβη που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά. Εκεί ήταν και μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Pix Lux: το Σενιόρ, μια συνουσία μυστική, το Μοναξιά μου όλα, η Φωτιά και άλλα πολλά. Εδώ στον Ελληνικό είναι 3,2 στη βόλτα μας και αυτό το απόγευμα μέχρι τις 7 πάμε μαζί όπου μας πάει η μουσική, και να είστε σίγουροι ότι πάντα η μουσική και τα τραγούδια μας πηγαίνουν στο σωστό δρόμο, όσο και αν κάποιες φορές πονάνε με αυτά που μας θυμίζουν. Θα επιστρέψω πολύ πολύ γρήγορα για να ακούσουμε μαζί Νατάσα Μποφίλιου.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω τόση ώρα!

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Θα περιμένω για να κάνουμε μαζί όλο το δρόμο που μου έχει απομείνει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: θα συνεχίσουμε και την επόμενη ώρα, βέβαια, εδώ στον Ελληνικό 3,2 και στη Βόλτα μας, στο μικρόφωνο Διονύσης Καστόρας. Και μείνετε μαζί μου, γιατί θα ακούσουμε και Χαρούλα Αλεξίου και Γιάννη Χαρούλη, θα ακούσουμε και Γιάννη Πάριο.
1: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
10: Ναι.
9: Και πιο ελαφριά.
10: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
11: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
12: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
13: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
14: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Πήγε 5 και είμαστε μαζί στον Ελληνικό 3,2 και θα είμαστε μέχρι τις 7. Παρέα εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα και πάλι.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
16: Μια παραλία ερημική.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Μπράβο, μωρέ, κοπέλια. Μπράβο, μωρέ.
1: Ακούς ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

απόγευμα στα Μάξι με ελληνικό 93,2 στην παρέα σου Διονύση Καστόρας, όπου και αν είστε βέβαια. Εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας κάθε απόγευμα στη βόλτα μας μέχρι τις 7, γιατί αφήνουμε τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή. Πάντα με οδηγό το ραδιόφωνο, όπως είπα, που παίζει τα τραγούδια μας και τα τραγούδια σας, γιατί το έχετε ακούσει και νομίζω, και ευχαριστούμε πολύ ήδη για τη συμμετοχή σας, ότι έχει ξεκινήσει μια μεγάλη μουσική έρευνα στον ελληνικό 3,2 που μπορείτε εσείς πλέον να αποφασίσετε. Να ψηφίσετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια μέσα από το επίσημο site του ελληνικού ελληνικός 932.gr. Θα το βρείτε πολύ εύκολα μόλις μπείτε. Γράφει, θα το δείτε. Εσείς διαλέγετε τραγούδια του ελληνικού. Θα κάνετε κλικ επάνω εκεί και θα μπείτε και θα ξεκινήσετε την έρευνα για να διαλέξετε τα τραγούδια που θέλετε να ακούτε πιο συχνά μέσα από τη συχνότητα του ελληνικού. Ψηφίζετε και έτσι μας λέτε τι σας αρέσει να ακούτε στον ελληνικό 93,2. Το link μπορείτε να το βρείτε και μέσα από τα social του ελληνικού και το Facebook και το Instagram. Παντού είμαστε. Είναι πάρα πολύ εύκολη η διαδικασία. Μπορείτε να την ξεκινήσετε αμέσως τώρα ή όποτε θέλετε εσείς, γιατί ο ελληνικός 93,2 παίζει τα τραγούδια μας, τα τραγούδια όλων. Διονύση Καστόρας λοιπόν στην παρέα σας μέχρι τις 7 και στο τραγούδι αμέσως τώρα ο Γιάννης Πλούταρχος.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

συνεδρικό σας και πάλι στους δρόμους της Αθήνας. Προβλήματα έχουμε αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού εξαιτίας ενός τροχαίου στο ύψος της Δυραχείου. Έτσι λοιπόν έχουμε μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, αλλά τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος Μεταμόρφωσης και φτάνουν μέχρι το ύψος των ΚΤΕΛ. Στην άνοδο τώρα στο ρεύμα προς Λαμία τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος του Εγάλεω και φτάνουν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Καθυστερήσεις έχουμε και στην Αττική Οδό και αρκετά αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην Κατεχάκη, τη Λεωφόρο Κηφισία, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στην Ποσειδόνος από την Αλίμου έως το γήπεδο Καραϊσκάκη.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Ένα ποτήρι θάνατο θα πιω, απόψε να με θυσώ.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Το φως που γίναμε τη νύχτα τη νικάει. Είμαστε μάτια μου η γη και ο ουρανός.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Ο άγγελος μου, ο άνθρωπος μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελένη Δήμου και δεν με νοιάζει, εδώ στον Ελληνικό 93,2, 38 λεπτά μετά τις 5, στο μικρόφωνο Διονύσης Καστόρας. Έχουμε ξεκινήσει και σήμερα τη βόλτα μας και ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας και στο σημερινό αυτό ταξίδι στην ελληνική δισκογραφία. Και βέβαια και ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για τη συμμετοχή σας μέσα από τα μηνύματα στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Και σήμερα σας βρίσκω πάρα πολύ γλυκούς και γλυκές, τους περισσότερους τουλάχιστον, όπως μπορώ να διαβάσω στα μηνύματά σας, και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Κάνοντας όμως και εγώ έτσι λίγο τη βόλτα, έπεσε κάπου στο μάτι μου ένας καινούριος σειρμός στο Ισάπ, όχι καινούριος, πλήρως ανακατασκευασμένος σειρμός, και πραγματικά είναι πανέμορφος, είναι πεντακάθαρος, θα σταθώ σε αυτό, έχει ωραία καινούργια καθίσματα, όλα είναι τέλεια, ελπίζω να μείνει έτσι. Από σήμερα λέει μπήκε στην κυκλοφορία, θα έρθουν άλλοι 14 τέτοιοι σεισμοί, άλλοι 13-14 είναι στο σύνολο. Μακάρι να μείνει έτσι καθαρός και όμορφος όπως είναι τώρα. Και μάλιστα, όπως διαβάζω, έχει και καινούρια τεχνολογία στις οθόνες που δείχνει τα δρομολόγια. Και μπράβο και μπράβο και μπράβο, θα πω. Και με την ευκαιρία τώρα να θυμηθώ και να γκρινιάξω. Το έχω ξαναπεί πριν κανένα χρόνο, νομίζω. Μπορεί, γιατί περνάνε τα χρόνια, αλλά αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Στο σταθμό του Ηρακλείου, ένας πίνακας δρομολογίων έχει καεί από την εποχή του COVID. Αλήθεια σας λέω. Κάθε μέρα περνάω και κάθε μέρα τον βλέπω. Δεν έχει βρεθεί ένας άνθρωπος από τον Ισά, από το μετρό, ένας ηλεκτρολόγος έστω της γειτονιάς, να πάρει ένα κατσαβίδι, κάτι να το φτιάξει. Δηλαδή από την εποχή του COVID δεν έχει λειτουργήσει. Μία που κάηκε, μία που έμεινε. Επιστρέφω με Μάρθα Βριτζίλα χωρίς γκρίνια, σας υπόσχομαι, στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 3.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα, και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή.

περισσότερα. Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.

0: Από τα πιο ερωτικά τραγούδια του Γιάννη Πάρη, τα άλλα δεν είναι, είναι τα πιο, πιο ερωτικά αυτό. Από το άλμπουμ Επίθεση Αγάπης που κυκλοφόρησε το 1991 σε μουσική Γιώργου Χατζηνάσιου, το τραγούδι και στίχους της Στέλλας Ρούνικ. Μεγάλη επιτυχία και αυτό το άλμπουμ του Γιάννη Πάριου, και τι δεν είχε μέσα. Γι' αυτό σου λέω πάμε, και άλλα πολλά, και βέβαια και η Επίθεση Αγάπης ήταν εκεί. Γι' αυτό σας λέω πάμε μαζί και την επόμενη ώρα. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 θα ακούσουμε και Γιώργο Νταλάρα, θα ακούσουμε Σοκράτη Μάλαμα, θα ακούσουμε Βασίλη Παπακωνσταντίνου, θα ακούσουμε Πασχάλ Τερζή. Μείνετε εδώ.
1: Ελληνικός 93,2. Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
3: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Γιαγιά μου, τι έχεις?
10: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
9: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
10: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
9: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
10: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
9: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
11: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Όπου κι αν είστε, κάθε απόγευμα είναι δικό μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μέχρι τις 7 μαζί και σήμερα ο Διονύσης Καστόρας στο μικρόφωνο.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πόση τρυφερότητα κρύβει αυτό το τραγούδι του Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Σ' αγαπώ να προσέχεις. Ο ίδιος ο Βασίλης έχει γράψει τη μουσική, ο Βασίλης Γιαννόπουλος τους στίχους. Το ακούσαμε για πρώτη φορά το 1999. Τότε κυκλοφόρησε και ήταν στο άλμπουμ Να με φωνάξεις. Εδώ στον Ελληνικό είναι 3,2. Βραδάκι πάμε σιγά σιγά. Έχει αρχίσει έτσι να πέφτει, να κατεβαίνει και ο ήλιος. 8 λεπτά με τις 6. Μετά τις 6 έχει μικρύνει αρκετά και η μέρα, και νομίζω ότι διάβαζα πριν ότι έχει καινούριο φωτισμό κάτω από την Ακρόπολη εκεί στη Διονυσίου Αεροπαγίτου και είναι πάρα πολύ όμορφα και ρομαντικά. Από χθες έχει φωτιστεί αυτός ίσως ο πιο γνωστός δρόμος της Αθήνας διεθνώς κάτω από την Ακρόπολη. Ό,τι πρέπει για βόλτα σήμερα όμως, κοιτάξτε να τα αποφύγετε, γιατί στις 6.30 θα είναι εκεί στη γειτονιά ο Ρούμπιο στην Πνίκα, παντού έχει πάει πια, και αργότερα θα πάει και στο Μαξίμου, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε, εκεί αποφύγετε και πάτε άλλη μέρα τη βόλτα σας στο κέντρο της Αθήνας, εκεί ρομαντικά, κάτω από την Ακρόπολη. Στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας και στο τραγούδι αμέσως τώρα ο Πασχάλης Τερζής.

Λοιπόν, στους δρόμους της Αθήνας, βελτιωμένα κατά πολύ τα πράγματα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Καθυστερήσεις έχουμε ψηλά και στον κόμβο της μεταμόρφωσης και στην Αττική Οδό. Στην Κηφισίας δύσκολα τα πράγματα όπως και στη Μεσογείο. Αλλά στο κέντρο γίνεται ο κακός χαμούλης, να ξέρετε. Η Βασιλή Σοφίας είναι μποτιλιαρισμένη. Στα δύο το ίδιο, η Σιγκούρ προς το κέντρο. Γενικά το κέντρο της πόλης αυτή την ώρα είναι στα πολύ δύσκολα. Όπως και το λιμάνι του Πειραιά. Ο Καρέας με αρκετή κίνηση. Ηλιουπόλεως, αλλά και η παραλιακή εκεί στο ύψος του Αλίμου, κίνηση και στο σημείο αυτό.

0: Σασμός από τον Γιάννη Κότσιρα και από το soundtrack της σειράς Σασμός. Μας έχει δώσει πάρα πολλά τραγούδια. Νίκος Τερζής στη μουσική, Γιάννης Κότσιρας στα λόγια. Τον ακούσαμε βέβαια να ερμηνεύει και το φως εδώ στον Ελληνικό 93,2 αυτό το απόγευμα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. 7 Οκτωβρίου είπα, ναι, σήμερα είναι και η Παγκόσμια Μέρα Βαμβάκιου, μην το ξεχάσω. Και αν δεν το γιορτάσει η Κέντια, τότε ποιος? Η Κέντια μας έχει μάθει από το 1989 τι είναι ποιοτικό και βαμβακερό. Η γιορτή για το σπίτι μας λοιπόν. The Cotton Side of Life από την Κέντια με προσφορές από 30 έως 40% σε επιλεγμένα είδη για να ξεκινήσει όμορφα ο χειμώνας μας απαλά. Έως και τις 12 Οκτώβρη, Cotton εκπτώσεις στο Kendia.gr και τα καταστήματα Κέντια. Επιστρέφω πολύ γρήγορα για να ακούσουμε μαζί Ελένη Δήμου εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
7: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
8: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: Επόμενος.
13: Ναι.
12: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
13: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
12: Τώρα προκαλείς, λέγε.
13: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
12: Τι δελτίο, τον 12?
13: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
12: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
13: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
12: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/ όροι.

χόρεψε από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη σε λόγια Νίκου Μωραΐτη, εδώ στον Ελληνικό είναι 3,2. Λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και το τραγούδι που έρχεται αμέσως τώρα το αγαπάω ιδιαίτερα. Από το 1999, Νίκος Ζιόγαλας και από το άλμπουμ «Γυρνά ο καιρός», μια διασκευή, ένα τραγούδι που στηρίζεται πάνω σε ένα παραδοσιακό τραγούδι της Θράκης, η Βασιλική, αμέσως τώρα στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.

0: Άντε, για θα πω και εγώ, και αύριο 4 το απόγευμα εδώ στον Ελληνικό 3,2 θα πάμε τη βόλτα μας. Θα αφήσουμε τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για την παρέα σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Διονύσης Καστόρας. Έρχεται ο Κωστής Λιμπερόπουλος μέχρι τις 10. Θα σας ταξιδέψει, να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε απόψε. Να προσέχετε, φιλιά πολλά, τα λέμε.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες. Από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
6: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Είναι ο Ελληνικός 93,2, είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια από τώρα μέχρι και τις 10 και με την πρώτη του καλησπέρα έρχεται ο Γιάννης Χαρούλης. Καλωσορίσατε.
7: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ζωντανός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

Μ' αρέσει να μιλάω πολλά. Το πρώτο τραγούδι από τον πρώτο τους δίσκο, από τον πρώτο δίσκο των Υπόγειων Ρευμάτων, με τίτλο «Ο Μάγος Κοιτάζει την Πόλη», που κυκλοφόρησε το 1994. Στον αέρα μας, εδώ στον Ελληνικό 93,2, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας. ελληνικός932.gr για τα διαδικτυακά φιλαράκια της παρέας. 6984-932-932, θυμίζω το κινητό μας, γιατί θα το χρειαστείτε και απόψε. Και συνέχεια με την Μπέγκι Ζίνα από το 2003 και από τον δίσκο της με τίτλο «Μαζί σου» θα ακούσουμε ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι του Γιώργου Μουκίδη.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Η Ελένη Τσαλιγοπούλου στον Ελληνικό 93,2 με μια κοινωνική μπαλάντα και όχι ερωτική, όπως λέει και η ίδια, του Νίκου Ζούδιαρη από το 2002, έτσι για εκείνα τα συναισθήματα και τα όνειρα που εκφράζονται καλύτερα μέσα από τη σιωπή και ένα βλέμμα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα, καλωσορίσατε οι νεότεροι στην παρέα μας και από το 2002 θα πάμε στο 1993 και από τον δίσκο του Σοκράτη Μάλαμα «Κύκλος» θα ακούσουμε το τσιγάρο ατέλειωτο σε μουσική του Σοκράτη Μάλαμα και στίχους του Γιώργου Αθανασόπουλου.

0: Οι λαθροεπιβάτες με δύναμη από τα 80's και με ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι που έχει καθιερωθεί σε όλες τις δεκαετίες μέχρι σήμερα. Ελληνικός 93,2, είναι ώρα όμως για το πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μην ανησυχείτε καθόλου. Επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας αμέσως μετά με τον Μιχάλη Χατζιγιάννη.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
14: Ναι.
13: Και πιο ελαφριά.
14: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
15: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου.

0: anytime.com.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

Ο Άντωνης Ρέμος στον Ελληνικό 93,2, Τετάρτη βραδάκι 7 Οκτωβρίου. Εμείς καθαρίζουμε οποιαδήποτε σκιά από το οπτικό μας πεδίο, γιατί στην παρέα μας έχουμε τα οπτικά Γιακουμέλος και σήμερα. Εκεί θα σας εξετάσουν εξειδικευμένοι οπτικοί, να ξέρετε. Θα διαλέξετε το ιδανικό ζευγάρι γυαλιά και θα πάρετε άλλο ένα εντελώς δωρεάν. Επίσης, έχετε καινούργια γυαλιά οράσεως σε μόλις μία ώρα, με εγγύηση ποιότητας φακών για ένα χρόνο. Οπτικά Γιακουμέλος με δύο φυσικά καταστήματα, σε Νέα Ιωνία και Αχαρνές, και αν δεν σας έφτασαν αυτά που σας είπα, τότε περισσότερα θα βρείτε στο γιακουμέλος.gr ή στο τηλεφωνικό κέντρο 210-315-10. Και επειδή το βλέμμα σας αξίζει έτσι κι αλλιώς το καλύτερο, σας έχω και σήμερα οπτομετρικό έλεγχο και ένα ζευγάρι γυαλιά οράσεως από τα οπτικά Γιακουμέλος. Αρκεί μέσω Viber να στείλετε Γιακουμέλος και ενώ το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία και στον αέρα μας ο Δημήτρης Μητροπάνος με ένα τραγούδι του Στέφανου Κορκολή και της Ρεβέκας Ρούση.

Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Με τον Γιάννη Φέρτη και την Αφροδίτη Μάνου σε ένα κινηματογραφικό soundtrack του, σε μουσική του Γιάννη Σπανού και στίχους του Αλέξη Αλεξόπουλου, ολοκληρώνεται η πρώτη μας ώρα από την ταινία «Εκείνο το καλοκαίρι» του 1971, παρακαλώ πολύ. Περνάμε σε ένα ακόμα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί για άλλες δύο ώρες με τα τραγούδια μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
8: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είναι ο Ελληνικός 93,2. Είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια για άλλες δύο ώρες. Και έρχεται και ο Ρούς με τις εξαιρέσεις για ένα νεότερο καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις συντονίστηκαν.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μια έξοδος κινδύνου στον Ελληνικό 93,2, ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι, μια συνεργασία και ένας δίσκος που γεννήθηκε το 1984 όταν η Άλκης της Πρωτοψάλτη εμφανιζόταν μαζί με τον Γιάννη Σπανό στο κύτταρο, τότε το 1984, και ήταν και η πρώτη φορά που συναντήθηκε δισκογραφικά με τη Λίνα Νικολακοπούλου. Ελληνικός 93,2 και Ελληνικός 932.gr εναλλακτικά, 6984-932-932, θυμίζω το κινητό μας, και τώρα θα πάμε σε ένα τραγούδι, θα περάσουμε σε ένα τραγούδι που θα μας θυμίσει και λίγο το ΟΑΚΑ, αλλά με μια συγκινητική ιστορία. Το ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου και τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση εκεί, και μιλάω για το τρένο που αφιέρωσε η ίδια στον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος όταν το είχε πρωτοερμηνεύσει είχε συγκινηθεί πάρα πολύ και γι' αυτό επέλεξε το συγκεκριμένο τραγούδι για να του το αφιερώσει.

0: Ζωικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Μια βαθιά εξομολόγηση της Ματούλας Ζαμάνη σε στίχους και μουσική της ίδιας φυσικά από το 2016 εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και από τη Ματούλα Ζαμάνη σε ένα τραγούδι πολύ πολύ αγαπημένο μας, σε στίχους του Γιάννη Κότσιρα και μουσική του Νίκου Τερζή. Είναι τηλεοπτικό, από τηλεοπτικό soundtrack. Στον αέρα μας ο Γιάννης Κότσιρας. Να σας θυμίσω ότι η συναυλία του, η προγραμματισμένη συναυλία που είχε αναβληθεί που είχε αναβληθεί για το Δημοτικό Στάδιο Αγίου Δημητρίου στις 9 το βράδυ, έρχεται την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, την ίδια ώρα φυσικά, στις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Και ο Γιάννης Κότσιρας στον αέρα μας με το «Να μ' αγαπάς».

0: Και οι Pixlax με την μεθυσμένη τους καρδιά εδώ στον ελληνικό 93,2 από τους Pixlax στους αδελφούς Κατσιμίχα αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
3: Δεν μου λέει
2: ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.

0: Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Γιαγιά μου, τι έχεις?
3: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
2: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
3: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
2: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
3: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
2: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
4: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Μ' αγαπούσες, θυμάμαι με μια φορά, μα τώρα ερημιά.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Στα τραγούδια που λέγαμε οι δυο μας, οι φωνές χαμηλώσαν.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Δε σ' αδικό που έχεις βρει αγάπη άλλη.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Γιώργος Μαζωνάκης, ένα πολύ πολύ αγαπημένο μας και πολύ όμορφο τραγούδι του Φίβου στον Ελληνικό 93,2. Στα όμορφα τραγούδια θα παραμείνουμε, στα τραγούδια μας αλλιώς, και ότι θέλουμε και τη δική σας συμμετοχή σε αυτό. Σας έχουμε ετοιμάσει λοιπόν στο site μας, στο ελληνικός932.gr, μια μουσική έρευνα για να διαλέξετε τα τραγούδια που θέλετε να ακούτε λίγο πιο συχνά. Ψηφίστε λοιπόν τα αγαπημένα σας τραγούδια, τι θέλετε να παίζει λίγο περισσότερο ο Ελληνικός 93,2, με τη γνωστή διαδικασία. Μπείτε στο ελληνικός932.gr, εκεί θα βρείτε τη μουσική έρευνα, το σχετικό link ή το σχετικό link εναλλακτικά στα social media, για να αποφασίσετε εσείς τι θα παίζει στον Ελληνικό 93,2. Εσύ αποφασίζεις τι παίζει ο Ελληνικός 93,2. Το σίγουρο είναι ότι παίζει τα τραγούδια μας. Και σε αυτό θα πάμε αμέσως τώρα. Νίνα Μαζάνη, η νύχτα μυρίζει για σε μένα.

0: Με ένα από τα πιο κλασικά και αγαπημένα τραγούδια του Γιάννη Πάριου θα ολοκληρώσουμε τη δεύτερη μας ώρα, σε μουσική του Γιάννη Σπανού και στίχους του Πυθαγόρα. Ελληνικός 93,2, οπότε τα ρολόγια μας δείχνουν ακριβώς 9. Έχουμε άλλη μία στη διάθεσή μας και έτσι...
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Βάλε παντού τον Ελληνικό 93,2. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος θα είναι στο μικρόφωνο και τα τραγούδια για μία ακόμα ώρα. Και για το καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις συντονίστηκαν, ο Παπαζό και ο Ακύλας έρχονται.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Η Λένορα Ζουγανέλη μαστάζει στον Ελληνικό 93,2 με ένα πολύ πολύ αγαπημένο μας τραγούδι σε στίχους της Ελένης Φωτάκη και μουσική του Γκοτιέ Βελισάρη. Να σας πω επίσης ότι έρχεται και στην κεντρική σκηνή του Σταυρού του Νότου από το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και για όλα τα Σάββατα του Νοέμβρη. Έτσι για να φτιάξει το δικό της μουσικό κόσμο με τραγούδια που θα ξυπνήσουν ή και θα γεννήσουν νέες αναμνήσεις. Και επειδή επιστρέφει και απόψε, αυτή την ώρα επέστρεψε ήδη, τώρα που μιλάμε, ο Λάκης Λαζόπουλος με το Altsadiri News, καλεσμένη του θα είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο πρώτο επεισόδιο της φετινής σεζόν. Ελληνικός 93,2 και ελληνικός 932.gr για τα διαδικτυακά φιλαράκια της παρέας, συνέχεια με μέλισσες και μισή καρδιά.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Η χαρούλα μας εργιανίζοντας στον αέρα του ελληνικού 93,2 σε ένα πολύ αγαπημένο μας και κλασικό τραγούδι σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου από τον δίσκο της «Η νύχτα θέλει έρωτα». Ελληνικός 93,2. Και από το 1988, γιατί θα αλλάξουμε δεκαετία, θα πάμε μια δεκαετία μετά, από τη δεκαετία του 80 στη δεκαετία, στις αρχές της δεκαετίας του 90. Το 1991 κυκλοφόρησε το τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα στον αέρα μας, σε μουσική του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και στίχους του Γιάννη Σπυρόπουλου Μπαχ. Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και ο Γιώργος Νταλάρας στο Δημότυχο Πλούς.
1: Το 76 λίγο πριν να φέξει, πήρα ένα πλοίο ασπροσάνι

μυστικό θηρίο με στείλε στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια.

0: 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Θα περιμένω για να κάνουμε μαζί όλο το δρόμο που μου έχει απομείνει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Έκανα τα Ζαμποφίλιου σε ένα τραγούδι του Μανώλη Φάμελου εδώ στον Ελληνικό 93,2 βράδυ Τετάρτης και από τον ήχο στο φως. Δεν ξέρω αν έχετε περπατήσει αυτές τις μέρες γύρω από την Ακρόπολη. Πάντως οι βόλτες μας εκεί στην περιοχή θα είναι πιο ρομαντικές, σίγουρα πολύ πολύ πιο ωραία φωτισμένες. Νέο φωτισμό απέκτησε με την υποστήριξη του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ ένας από τους πιο ωραίους περιπάτους της Αθήνας. 125 νέοι στη φωτισμού τοποθετήθηκαν κατά μήκος των οδών Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Αποστόλου Παύλου. Το έργο σε σχεδιασμό της Ελευθερίας Δεκό εντάσσεται διακριτικά στο μνημείο και φυσικό τοπίο γύρω από τον Ιερό Βράχο, αναδεικνύοντας έτσι τη διαδρομή και εμπλουτίζοντας τη βραδινή εμπειρία μας στον περίπατο. Ελληνικός 93,2, ελληνικός 93,2.gr και από τους περιπάτους στην, γύρω από την Ακρόπολη, στους μουσικούς περιπάτους με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και τον Δεν Φεύγω.

0: το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Αχ, αυτό το σ' αγαπάω. Αυτός ο άγγελος του Νίκου Μωραΐτη και του Στέφανου Κορκολή, από τον Αντώνη Ρέμο στον Ελληνικό 93,2. Και από τα τραγούδια μας θα πάμε σε μια μουσικοθεατρική παράσταση. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης, από τις 17 Οκτωβρίου στο Christmas Theater. Μια παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και την πορεία μιας από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού, με τον Γιάννη Κότσιρα, τον Μπάμπη Στόκα και τον Γρηγόρη Μπιθικότση. Αν θέλεις να βρεθείς και εσύ μαζί μας, που σίγουρα θα θέλεις, σας έχω διπλές προσκλήσεις απόψε. Παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε Σερ κενό, το όνομα και το επώνυμό σας, και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932 για να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 στο Christmas Theater. Καλή επιτυχία!

0: Με τον Δημήτρη Μητροπάνο ολοκληρώνουμε την απόψινη εκπομπή. Ελληνικός 93,2. Ραντεβού έχουμε πάλι αύριο εδώ, στις 7 ακριβώς, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα και καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Τα λέμε αύριο στις 7.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
3: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
2: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Το καλοκαίρι τελείωσε. Το Endless Summer Party όμως τώρα ξεκινά. Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 8 η ώρα το βράδυ η Athens Voice δίνει παράταση στο καλοκαίρι με ένα μεγάλο πάρτι όχι δίπλα αλλά πάνω στη θάλασσα. Στο Ploes Floating Venue στο Παλαιό Φάληρο ο Μεσχέ Μινιμάλ ανεβαίνει live στη σκηνή μαζί με την Ανδριάνα Μπάμπαλη, τη Μαρία Παπαγεωργίου, τη Λόλα Γιαννοπούλου, την Εύη Μάζη και την Εροφίλη Παναγιωταρέα. Με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ. 5η 8 Οκτωβρίου στις 8 στο Ploes Floating Venue. Γιατί εμείς δεν λέμε ακόμα καλό χειμώνα. Endless Summer Party από την Athens Voice.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Για να σε εκδικηθώ, πετάω ενθυμία και δώρα.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με λιώσεις.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Yeah.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε. Εσκέπασε με.
0: Παίζει Pix Lux.
2: Έχεις γεννήθει σε λάθος σώμα.
0: Παίζει και μέλισσες.
2: Μισή καρδιά έχω μέσα στο κορμί μου, στη πληγή μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.
1: Κύστερα

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Να μου το πεις, τόσο αγαπώ και πάλι.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια, γίνεται μια πολυτέλεια.
0: Παίζει και Βύση.
3: Όσο έχω φωνή, θα στο τραγουδά. Κι ό,τι λόγια να πω, θα είναι σ' αγαπάω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κατσιμίχα.
1: Πού μας πάει τη ψυχή στα γρήγορα μονοπάτι. Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Είναι η ζωή, μικρές στιγμές και τίποτα άλλο.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Όλα στον αέρα χαρτο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεσε, χόρεσε και κάσω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Απόλαυσε ολόκληρο το soundtrack στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού 93,2 στο YouTube.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς Ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω Ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάνε τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει

Αφηρημαϊκός 93,2.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου. Ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις.
0: Παίζει η Ιωαννίδη.
2: Θέλω να πιω.
0: Και Χατζηγιάννη.
3: Είναι επικίνδυνα εδώ. Γι' αυτό καλύτερα που φεύγεις χρόνια προσπαθώ.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Με πλημμύρισαν τυφλές ελπίδες από εκείνη τη στιγμή που μείνες.
0: Παίζει νέκα.
2: Τι λάθος κάνω κι όλο φτάνω πιο κοντά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Access.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.